0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

στοργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόκλητων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό drone που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio.

νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Καλημέρα στο φούρναρι της Άνω Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. Πότε πέρασε το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα, η ουρά έμεινε. Να φύγει. Ως καλοχειμωνάκιας το λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής. Χθες κάποια στιγμή αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει, εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτος στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγιναν αστενάρις, αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel File. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή, βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 62. Και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική Τρίτη, λέει. Τι Τρίτη που είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ήταν 6 Αυγούστου του 2026 που το 1826. Του 1826, 200 χρόνια πριν, που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945, σαν σήμερα, ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία

Μία Κάλλας στο ρόλο της Μύδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το Χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το www που βάζουμε μπροστά από κάθε ως πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992, σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Έμεινε, δηλαδή πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου, Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα Ισμίκος Άνευ Φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον, από το Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας έλεγε μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι... σουρουπό εκεί στην Καλαμάτα.

Βλέπω σε ένα monitor την Χρυσίτα Νικητάκη. Την είχα μάθει τις προηγούμενες 5-6 μέρες να είναι σε πυρκαγιές και να κάνει ολονυκτίες. Σήμερα τη βλέπω με τελείως διαφορετική διάθεση. Έτσι είναι. That's life. Να είναι στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν κατάμεστα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσή Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Α, βλέπω και αγορά πορεές. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη. Πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια δε και καλά ρε. Τι στε...

6 και 23. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε, έχει ο Γιαραμπής, θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες, μάλιστα από πλευράς Ιράν, λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν. 50-50 οι πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία. Ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω ντρόουν. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέτοχος στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι, ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι και ώρες-ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η Φωτεινή, η φίλη μας, στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, το φίλο μας. Στον Μαυροκορδά το φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα, την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια, στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι στην παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, για να έρθουν να κάνουν, να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βράδυ. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίας 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες έφαγαν, κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό». Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε.

Καλημέρα για στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41.

0: άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ. Το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή, ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα, αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω drone βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από τη Λειψία. Σε ύψος 400 μέτρων αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγεί στο ρίχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη δύο μέρες, ο οποίος έχει πολλά επεισόδια στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν την τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχανε προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δούνε τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία από τότε έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, με έναν νεαρό κύριο, ο οποίος είναι νομίζω γιατρός, ο οποίος είναι μουσουλμανικής καταγωγής. Δεν θυμάμαι ποια χώρα προέρχεται, μουσουλμάνος, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πιο, είχαν διαφορά ας πούμε στάσεις απέναντι στο θέμα της Γάζας, στο θέμα του Παλαιστινιακού, στο θέμα της Χαμάς, στο θέμα όλων αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω. Με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπτάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστές, κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα, τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή, και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Αυτά λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. Ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το... Α, είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση, καλημέρα, με την εκπομπή Συνδέσεις.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
0: Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
2: Ακούω. Έχω και το AirTag στο κινητό. Άμα χρειαζόταν, θα τα έβγαζα πέρα.
0: Έχεις backup, ναι.
1: Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
0: Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα. Δεν φταίει
2: η Χρυσίτα. Και ο Όβι, ο Βίντεο Αλεξάνδρου δηλαδή, ο οποίος ήταν ο περατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό.
2: Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
0: Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
0: Μίνα και Αλέξανδρε, και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες από αυτή την λέλαπα που αφήσαμε πίσω μας πριν από λίγες ώρες, γιατί πριν από λίγες ώρες κηρύχθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, έτσι. Βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες. Έλεγα νωρίτερα μια ιστορία που είδα μέσα από την Mirror και να δημοσιεύεται και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία, ναι, που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα. Mm-hmm.
2: Ναι. Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσπαθούμε. Και από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι. Δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες, τα προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι, είμαι φύση αισιόδοξος. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές, από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν, χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι. Και μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε, mm-hmm, χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
1: Η αλληλεγγύη.
0: Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνω από τέτοια σημεία.
1: Εκεί είναι και φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες. Το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
2: Εκεί δείχνουν και το μέγεθος της δυνατότητας. Δείχνουν το τι μπορείς να κάνεις.
1: Ένα σνακ, κάτι.
2: Αλλά αν μου επιτρέπεις, εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα. Στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα, και καλό είναι, εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης, να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
0: Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
2: μετά δεν θέλω είναι να η ώρα. Πω.
0: Όχι, προφανώς.
2: Μάλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτοκίνητο.
0: Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Πώς θα ανακρύψει και πώς θα ανακαλύψει.
0: Αυτό. Σωστό. Δηλαδή, απλά το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό έτσι να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε
1: και
0: εμείς πρέπει να βγούμε
1: λοιπόν,
0: το στούντιο. Να είστε καλά.
1: Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα.
1: Στα δικά μας.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Πολλά σε εορτάζοντες και πάλι.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνθέσεις, την Ένα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της Γαλλικής Μερίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοση της από τη Βρετανία. Συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα ημέρα Τετάρτη, Πέμπτη, μια μέρα πίσω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Θα ήθελα μάλλον να περνάει λίγο πιο αργά ο καιρός, ίσως. 6 έχει ο μήνας σήμερα, χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Σωτήρης, η Σωτηρία, μεταμόρφωση του Σωτήρους για την εκκλησία μας. Σωτηρία, Σωτήρ, αυτός που φέρνει λοιπόν τη σωτηρία της ψυχής. Γιορτάζει όμως, όπως είπαμε, και η Ευμορφία και η Μορφούλα. Η όμορφη μάλλον, η ωραία, έτσι, για την ετυμολογία της λέξης 6 του μηνός και η ανατολή του ήλιου πραγματοποιήθηκε στις 6:31 πρώτα λεπτά. Η δύση θα πραγματοποιηθεί στις 8:30. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω. Τόσο είναι άλλωστε και στο Δεδημότυχο και πιο βόρεια αν πάμε. Υπάρχει μια σταθερότητα, το 18, εκεί κινούμαστε. Στο Σουφλί λίγο περισσότερο, περίπου στους 23-26 η Αλεξανδρούπολη, έτσι κατεβαίνοντας, 25 στην Σαμοθράκη, 24 στην Κομωτινή, 22 στην Θάσο, κοντά στους 21 στην Καβάλα. 20 βαθμούς έχει η Δράμα και αν πάμε στις Σέρες, 22 βαθμούς Κελσίου. Θα τα μάθουμε βέβαια κάποια πράγματα, το πώς κινούνται, μια και θα κάνουμε μεγάλη βολτίτσα πρωινή στην Καβάλα, στην Ορεστιάδα θα επιστρέψουμε και στην Σέρες θα ξαναπάμε, γιατί εκεί θα μας περιμένει η Δέσποινα για να κερδίνει Σέρες, Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι Ορεστιάδα, τα Σούλα Κρητικού είναι Καβάλα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη για την Βασιλική, η οποία νομίζω η άδειά της ήταν μέχρι και σήμερα. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως τώρα όσον αφορά για φαινόμενα, ελπίζουμε ότι δεν θα έχει και δεν τα θέλουμε, γιατί είδαμε ότι από όπου πέρασαν αυτές οι καταιγίδες έφεραν μαζί τους και ένα άσχημο οδωράκι, κάτι χαλαζάκια, κάτι καταστροφές τις είχανε. Προς το παρόν όμως στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάτι. Αν μας προκύψει τις επόμενες ημέρες θα το δούμε. Το θερμόμετρο όμως θα ανέβει. Θα ανέβει για την πόλη εδώ της Νέας Ορεστιάδας. Θα φτάσει και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα είναι μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, το είχαμε δει άλλωστε, ότι ο Αύγουστος θα ήταν και οι πρώτες του μέρες με αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες. Όχι ότι αλλάζει κάτι στις επόμενες, ίσως για κάνα δύο μέρες να πέσει στους 33 με 34, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά τουλάχιστον μέχρι και μετά τα μέσα Αυγούστου που μπορούμε να δούμε, έτσι οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι εκεί στο 35. Αυτά έτσι για τις θερμοκρασίες και το πώς θα κινηθούν. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil η σημερινή. Και τι εννοούμε? Την ημέρα αυτή τη μάθετε κάθε χρόνο στις 6 του Αυγούστου με σκοπό την ενημέρωση για τη σπάνια αυτή συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αφιένα. Το σύνδρομο Klippel-Feil χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο ή περισσότερων αυγενικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομά της από τους Γάλλους γιατρούς Μόρις Κλιπέλ και Άντρε Φάιλ, οι οποίοι την περιέγραψαν πρώτοι το 1912, τόσο πίσω. Πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή που συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια
Τώρα και να σας τα πω, δεν θα τα θυμόμαστε σε κάποια γονίδια, αν και ο ακριβής μηχανισμός ανάπτυξής της παραμένει ασαφής. Ορισμένες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι επικρατούσες, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου για να εμφανιστεί η πάθηση. Άλλες είναι υποτυπώμενες, που σημαίνει ότι και τα δύο αντίγραφα του γονιδίου πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος των περιπτώσεων της πάθησης είναι γενετικής προέλευσης και η αιτία παραμένει άγνωστη. Η ακριβή συχνότητα εμφάνισής της δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 1 στα 40 με 42.000 νεογνά. Οι γυναίκες εμφανίζονται να προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες. 1 με 42.000 νεογνά. Οι γυναίκες εμφανίζονται να προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες.

πόνου και την ανακούφιση του πόνου, αλλά και της φλεγμονής. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2012, ακριβώς 100 χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή της πάθησης, με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Συμμαχία για τον Σύνδρομο Klippel-Feil, με βασικούς στόχους την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και του ευρύτερου κοινού για τη συγκεκριμένη πάθηση, καθώς και την πρόθεση καλύτερης διάγνωσης, αλλά και φροντίδας. Αυτά για την συγκεκριμένη ημέρα ευαισθητοποίησης του Σύνδρομου Klippel-Feil. Πάμε στη Βολιβία όμως, αρκετά μακριά. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, κάτι που συνέβη στις 6 Οκτώβου του 1825, και από τη Βολιβία στην Ιαμαϊκή, στην Τζαμάικα, η οποία γιορτάζει. Της Καραϊβικής. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που διεξάγονται τον Αύγουστο αντί την περίοδο του Τριωδίου είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Τώρα μου κάνει μια εντύπωση το καρναβαλική Τρίτη που βλέπω. Αν μπορέσουμε να το δούμε, θα το δούμε λίγο αργότερα. Γιατί αναφέρεται Τρίτη, θα έπρεπε να είναι Τρίτη και μας προέκυψε κατά λάθος σήμερα. Θα το δούμε, αν προλάβουμε να το δούμε. Αυτά έτσι για αρχή. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι, ναι, το οποίο ακόμη δεν έχω επιλέξει, δεν έχω καταλήξει τι θα ήθελα δηλαδή να ακούσω τώρα το πρωινό αυτό, πώς θα ήθελα να ξεκινήσω την ημέρα μου. Μια ημέρα που ελπίζουμε να είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί οι φωτιές σε ολόκληρη την χώρα νομίζω ότι έχουν ξεφύγει, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες οι καιρικές βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες αυτές τις περιοχές που εκδηλώθηκαν φωτιές, και σήμερα να πούμε ότι βρισκόμαστε στο κίτρινο, ολόκληρη η Θράκη κυρίως, σε υψηλή λοιπόν, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είμαστε στο κίτρινο, όπως επίσης και η Στερεά, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και όλη η νησιωτική χώρα σε υψηλή η επικινδυνότητα, πολύ υψηλή είναι η Εύβοια και η Αττική, εκεί όπου υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα, και η υπόλοιπη στερεά χώρα είναι σε χαμηλή επικινδυνότητα. Όπως είπα, τα φαινόμενα, οι πυρκαγιές κάνουν τη ζωή των... τη ζωή. Έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι δεν σταματούν μόνο σε περιοχές οι οποίες δεν κατοικούνται, έχουν καεί σπίτια, έχουν πάρει μεγάλη έκταση, και πώς άλλωστε να μην πάρουν όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε ακούσει και από εκτιμήσεις της πυροσβεστικής ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδηλώσεων πυρκαγιάς οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, απερισκεψία να το πω, ανευθυνότητα να το πω, πολλά. Έχει να κάνει με πάρα πολλά. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Τι μπορούμε να ακούσουμε έτσι το πρωινό, στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με τις κακές συνήθειες του Ed Sheeran.

0: και μια βολτίτσα πρωινή που μόλις ξεκίνησε και εμείς τσουπ βρεθήκαμε στην Καβάλα. Καλημέρα τα σουλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό σκεφτόμασταν τώρα και με το Λευτέρη, ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ όμορφη ημέρα. Γιατί, εντάξει, είμαστε μια ανάσα, Πέμπτη σήμερα, να και η Παρασκευή, ναι. Να και το Σαββατοκύριακο.
0: Προ-Παρασκευή σημερινή.
1: Οπότε, επειδή μετράμε και μέρες, μας αρέσει το γεγονός ότι φτάσαμε και στη Πέμπτη, μια ανάσα, να. Και είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές μας και εμείς με το καλό. Λοιπόν, έχω καλά νέα,
0: ναι.
1: Γιατί, και με αυτά θα ξεκινήσουμε, γιατί τρεις πολύ καλοί αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας θα φορέσουν το εθνόσημο και θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία. Είναι
0: μπράβο,
1: Κωνσταντίνος Αντέσχος, ναι. Ο Δημήτριος Μακρυγιάννης, ο Αργύριος Ντουάνογλου, με την καθοδήγηση του προπονητή τους Θέμη Νέζα, έχουν προκριθεί. Είναι έτοιμοι να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό απέναντι σε κορυφαίους τριαθλητές του κόσμου. Αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο, 23 με 27 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Μποντεβέντρα. Εκεί θα πάνε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εννοείται ότι εκείνες τις μέρες, γιατί ξέρω ότι θα γίνουν και κάποιες διοργανώσεις στην πόλη της Καβάλας, θα το θυμίσουμε και θα ανανεώσουμε την καλή μας αύρα για τους αθλητές μας. Από εκεί και πέρα,
0: ναι.
1: Να πούμε ότι αυτές τις μέρες κλείνει και ένας χρόνος από τότε που είχαν ξεκινήσει οι διεκδικήσεις για την ακτή της Καλαμίτσας της Καβάλας. Έχουν πάει καλά όλες οι προσπάθειες, γιατί έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν την ελεύθερη είσοδο στην παραλία. Δελτίο τύπου με τους 30 συλλόγους που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις που έγιναν όλο τον χρόνο για την προστασία της ακτής, που είναι έκταση της ΕΤΑΦ, και αναφέρουν οι άνθρωποι πως με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΕΤΑΦ είναι και η απόδειξη ένα βήμα προς την ικανοποίηση των ετοιμάτων της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνει τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Και ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 8.000 δημότες είχαν συνυπογράψει αυτή την προσπάθεια που έγινε. Πολλοίς κόσμος. Οπότε έκλεισε και αυτός ο χρόνος, κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας νέος. Και επίσης να πούμε πως θα έχουμε τώρα στις παραλίες, με όπου πιάσαμε παραλίες, ένα νέο τύπο αποδυτηρίου ντους. Αυτό συνδυάζει τη λειτουργικότητα, την εξοικονόμηση νερού και ένα σύγχρονο σχεδιασμό. Η κατασκευάστρια εταιρεία έκανε γνωστό ότι η ΔΕΙΑ Καβάλας επέλεξε το αποδυτήριο ντους Σπύρα, έτσι ονομάζεται, με εψινογιώτα, για τις ακτές Καλαμίτσας, Ραψάνης, Περιγυαλίου και Παλιού. Αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε πολλές παραλίες της Ελλάδας. Είναι και η Αλεξανδρούπολη μέσα στις παραλίες που έχει τοποθετηθεί. Και η εταιρεία επισημαίνει ότι η κατασκευή, η οποία διαθέτει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχει διακριθεί στα Tourism Awards, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα στους λουόμενους, να εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ταυτόχρονα να ενσωματώνεται αισθητικά στο παραλιακό περιβάλλον. Με το καλό να μπουν και αυτές οι εγκαταστάσεις. Σήμερα, από σήμερα τέλος, ο κινηματογράφος Απόλλων της Καβάλας είναι και ο μοναδικός, δεν μιλάμε για τις θερινές προβολές, για τον κινηματογράφο μας. Οπότε επανέρχεται, μας είπανε, από το τέλος του μήνα. Οι τελευταίες προβολές, και είχαμε και ουρές με το Spider-Man και την Οδύσσια. Οπότε ναι, με αυτές τις ταινίες θα ξεκινήσει και να λειτουργεί και πάλι στο τέλος Αυγούστου. Κάνουν και αυτοί λίγο τις διακοπές τους, ξεκουράζονται για να μπουν δυναμικά από τέλη Αυγούστου και έπειτα. Και φεστιβάλ νέο διηγητή στο νησί της Θάσου συνεχίζονται. Για το Σάββατο στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί στην πλατεία της Καλλιράχης χαιρετισμός από τον Νίκο Χρυσάφινε, θέλεφος του ΚΚΕ, και ομιλία από τη Χριστίνα Στεργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΚΝΕΤ. Ακολουθήσει η ρεμπέτικο γλέντι με τη ρεμπέτικη παρέα Θάσου. Και τελευταία μέρα είναι την 3η 11 Αυγούστου, θα σας πω για το πρόγραμμα εκεί. Α, και το Σάββατο, πολλά πανηγύρια σήμερα γενικότερα και αυτές τις μέρες. Το Σάββατο η Τομεακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ έχει λαϊκό γλέντι στο Ποδοχώρι στις 8.30 το βράδυ. Μια από τις δεκάδες προτάσεις νομίζω για το Σαββατοκύριακο που γίνεται ο χαμός.
0: Ναι, είναι η περίοδος, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθείς κάπου και να μην υπάρχει μια τέτοιου είδους εκδήλωση. Είτε αντάμωμα, είτε πανηγύρι, είτε φεστιβάλ, όπου μπορείς να ξεδώσεις, να ξεσκάσεις, να χορέψεις κυρίως, γιατί νομίζω ότι
1: τη χορευτική... Ναι, και νομίζω ότι το χαίρεται και πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή οργανώνονται ή των πανηγυρίων. Σήμερα θα πάμε εδώ, την άλλη εβδομάδα ετοιμαστείτε, είναι εκεί, εκεί θα παρκάρουμε, τι ώρα να πάμε. Έχουν πολύ πλακά όταν όλοι αυτοί συντονίζονται για το πώς θα κινηθούν, για να βρουν πάρκινγκ, για να βρουν σουβλάκια, για να βρουν ξέρεις, οτιδήποτε θελήσουν και να περάσουν πολύ πολύ όμορφα. Και βέβαια κρατάει σε πολλές περιοχές που το επιτρέπει και δεν υπάρχουν και καταγγελίες και αυτά, κρατάει μέχρι το πρωί και είναι πολύ όμορφη η εικόνα.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα με τις καταγγελίες. Θα μου πεις, μπορεί να έχουν και το δίκιο τους σκεφτεί οι άνθρωποι, να έχουν κάποια προβλήματα. Αλλά εδώ μέχρι και σε κάποια χωριά που έγιναν κάποια τέτοιου είδους ανταμώματα, πανηγύρια μπορείς να πεις, υπήρξαν καταγγελίες και όχι σε πολύ περασμένη ώρα να πεις ότι αμάν και τι έγινε.
1: Καλά, εμείς εδώ περίμενα... στην Καβάλα το συνηθίζουμε αυτό.
0: Εμείς δεν το συνηθίζαμε, η αλήθεια είναι. Δεν είχαμε μέχρι τώρα παράπονα από τους διοργανωτές ή από τον κόσμο που συμμετείχε ότι, ξέρεις, υπήρξε καταγγελία και αναγκαστικά σταματήσαμε.
1: Α, φέτος έγινε, άλλοι άνθρωποι, οι ευρύτες στην Καβάλα.
0: Ήμασταν πιο large, αρχίζουμε να αλλάζουμε.
1: Δεν το σχολιάζουμε πολύ, ναι. Και έχουν γίνει διάφορα και μέσα στην πόλη της Καβάλας και τότε με τις ορχήστρες και τα μουσικά σχολεία που είχαμε στην περιοχή και είχε συζητηθεί μάλιστα και αρνητικά, γιατί ήταν παιδιά, ήταν τόσο ωραία αυτά που διοργανώνανε οι εκδηλώσεις και οι βραδιές και όπως λες δεν ήταν εδώ και πολύ αργά ή κάτι τώρα το 11 η ώρα.
0: Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν με το ρολόι, ξέρεις, να χτυπήσει τάκ ο δείκτης να περάσει το λεπτό και αμάν θα πάρω για την καταγγελία, δηλαδή ναι, δεν έχουν καν... Τώρα όπως και αυτό που είπες για την Καβάλα, δεν έχουν καμία ευαισθησία. Δηλαδή ήταν παιδιά και ήταν άλλο είδος μουσική.
1: Ναι, το θυμάσαι τότε.
0: Το θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Μου είχε κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι.
1: Κι όμως συνέβηνε.
0: Ωραία, Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλή σου μέρα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Και εδώ δίπλα μας και η Χρυσούλα Σαμουρίδου, δίπλα μας, σχετικό το δίπλα. Δίπλα ήταν και η Τασούλα, δίπλα είναι και η Χρυσούλα. Καλημέρα Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, είπαμε με το τηλέφωνο όλοι δίπλα.
0: Όλοι δίπλα, όλοι γύρω μου είστε.
1: Λοιπόν, θα θυμίσω, γιατί το είπαμε κιόλας και σε προηγούμενες έτσι, αναφορές μας, ότι σήμερα σε λίγη ώρα, από τις 9.30 το πρωί, θα είναι στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, γιατί θα κάνει άλλη μία αυτοψία, ίσως να είναι και η τελευταία αυτή που θα κάνει, στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Και λέω τελευταία γιατί αυτό το μεγάλο έργο αποκατάσταση του μνημείου, που τράβηξε και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, θα φαίνεται ότι είναι στα τελειώματα και ότι πιθανόν και μέσα στο μήνα, το Σεπτέμβριο το αργότερο, παραδίδεται. Και μετά η κυρία Μενδώνη θα πάει και στον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρα ζώνης, γιατί εκεί θυμίζω είναι σε εξέλιξη αυτό το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου που γίνεται στον ταφικό τύμβο. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα συμπεράσματα, τι ανακοινώσεις θα γίνουν και για το ένα και για το άλλο, και για τα δύο αυτά αρχαιολογικά μνημεία. Τώρα, να πάμε, Ελένη, λίγο στην σύσκεψη που έγινε για τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης, οι οποίοι, όπως είπε χθες στην ΕΡΤ Ορεστιάδας μιλώντας, ο εκπρόσωπός τους, ο κ. Δημοσθένης Χατζηνικολάου, δεν βγήκαν ευχαριστημένοι από αυτή τη συνάντηση με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ. Ενημερωτική ήταν η συνάντηση που έγινε στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης, και δηλώνουν κιόλας ήδη έτοιμοι μετά τον 15 Αύγουστο να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και σε συγκεκριμένες δράσεις. Τι είπε ο κ. Χατζηνικολάου? Το μόνο που έγινε σε αυτή τη συνάντηση ήταν να μας αναλύσουν, λέει, τη νέα Κία, και δεν μας είπαν τίποτα καινούριο. Το σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι αυτή η αλλαγή που φέρνει η νέα Κία, είναι η υπουργική απόφαση, με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη Κία σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεν. Δηλαδή, εξήγησε ο κ. Χατζηνικολάου ότι με την προηγούμενη Κία όσοι είχαν αποζημιωθεί πήραν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, και αυτό ήταν το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, και με τη νέα Κία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέντρο και όχι αναστρέμμα. Με αποτέλεσμα, λέει, να μας ζητάνε τώρα και πίσω χρήματα, και μάλιστα με τόκο. Να σημειώσουμε ότι στους ιελαιώνες της Μάκρης, με τη συγκεκριμένη αποκλειστική ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή, το κάθε στρέμμα έχει περίπου 10 έως 12 δέντρα. Και οι αποζημιώσεις ορίζονται ανάλογα με τη ζημιά που είχε το δέντρο από τη φωτιά του 23, με 105 ευρώ για κάθε ολοσχερός καμένο δέντρο, 80 ευρώ για τα δέντρα που είχαν καμένα κλαδιά και 40 ευρώ για τα καψαλισμένα δέντρα. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Χατζηνικολάου, επειδή δηλαδή η μία περίπτωση υπολογισμού με την νέα περίπτωση υπολογισμού είναι εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετική η αποζημίωση που βγαίνει, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν και σε νομικές ενέργειες, αλλά και σε δράσεις διαμαρτυρίας μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είπε ότι τις επόμενες μέρες θα πούμε αναλυτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς θα κάνουμε. Θυμίζω επίσης ότι απόψε είναι η 13η Λευκή Νύχτα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Τα προηγούμενα χρόνια η εικόνα που είδαμε ήταν πραγματικά μιας ασφυκτικής πόλης, το εμπορικό της κέντρο, ασφυκτικής ό,τι αφορά τον κόσμο. Και οι έμποροι υπολογίζουν και ποντάρουν ότι και φέτος έτσι θα είναι τα πράγματα, ότι θα κινηθεί δηλαδή πολλοί κόσμος και οι ντόπιοι κάτοικοι. Αλλά αυτό που περισσότερο κάνει ασφυκτική την κατάσταση, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η παρουσία πολλών χιλιάδων τουριστών και Τούρκων, κυρίως Τούρκων, και τουριστών επισκεπτών από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Οι έμποροι τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος, έχει ετοιμάσει 12 σημεία στο εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα στήσουν μουσικές σκηνές, εισάρισμα μουσικά σχήματα, 12 μουσικά σχήματα δηλαδή, και θα έχει ένα ακόμα σημείο, ένα 13ο σημείο, που θα γίνεται επίδειξη τα εκβοντό. Τα γνωστά που γίνονται στη Λευκή Νύχτα, στις Λευκές Νύχτες, τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέσα στα μεσάνυχτα, ειδικές τιμές, προσφορές, οι επαγγελματίες, ο καθένας ξεχωριστά, αν το θέλει, αναπτύσσει και μια δική του πρωτοβουλία εκεί μπροστά στο κατάστημά του. Γενικά υπάρχει ένα ερωταστικό κλίμα για τη βραδιά, το οποίο πράγματι έχει γίνει πλέον θεσμός για την Αλεξανδρούπολη, και αυτό το επισημαίνει στην ανακοίνωσή του και ο Εμπορικός Σύλλογος εν όψη, σε λίγες ώρες ουσιαστικά, της διοργάνωσης της Λευκής του Νύχτας για φέτος. Τώρα, εν όψη εντωμεταξύ της ολικής έκλειψης ηλίου στις 12 Αυγούστου, έχουν πυκνώσει πολύ και οι αναρτήσεις που γίνονται από τα site, πιθανόν τα πήρε και σε ένα δωμάτι σου.
0: Ναι, όμως
1: ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης έκανε μία ανάρτηση στην οποία μας ενημερώνει ότι εμείς δεν θα τη δούμε. Γιατί πολύ απλά δεν θα είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου και σίγουρα δεν θα είναι ορατή καθόλου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λέει ότι μόνο κάποιες δυτικές περιοχές, προς την Κέρκυρα δηλαδή, ακτές Υπήρου, άντε λέει βαριά-βαριά μέχρι το Πολύκαστρο του Κικής, θα δούμε ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτή την ολική έκλειψη. Όποιος θέλει να δει έκλειψη θα πρέπει να περιμένει την επόμενη, που θα είναι στις 2 Αυγούστου του 2027. Και άμα θέλει κάποιος ντε και καλά να δει αυτήν τώρα που έρχεται, στις 12 του μηνός, θα πρέπει να πάει ή στη Βόρεια ή στη Δυτική Ευρώπη για να τη δει.
0: Ναι, γιατί διάβαζα, όπως είπα λίγο πριν, ότι στην Ισπανία οι λάτρες της ηλιακής έκλειψης σειραίουν στην Ισπανία.
1: Ναι, και γίνεται εκεί θα δουν.
0: Ναι, εκεί θα δουν.
1: Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άμα πας και πιο, νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό θα καταφέρουν να το δουν όσοι είναι στην Ισλανδία, από ό,τι διάβασα. Η Ισλανδία μας είναι λίγο μακριά. Είναι και καλοκαίρι, που να τρέχει τώρα, έχει κρύα, είναι κρύα χώρα. Οπότε ας περιμένουμε την επόμενη, βρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, και θα κλείσω, Ελένη, με την Κίρκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί εκεί θα κάνει στάση ο κινητός θερινός κινηματογράφος MDM. Είναι ένας πολύ ωραίος κινητός θερινός κινηματογράφος, στον οποίο έχουν στήσει και δημιουργήσει ένα ζευγάρι που βρίσκεται πλέον εδώ στην περιοχή του Εύρου. Και όπου το καλούν πηγαίνει. Έχει έρθει και στα Ρίζια, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγο καιρό. Θα κάνει λοιπόν μια προβολή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτό για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου λοιπόν, στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης, θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Η προβολή θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και φυσικά για σήμερα δεν είναι του Σωτήρος.
0: Σήμερα είναι, ναι.
1: Σήμερα είναι του Σωτήρος, χρόνια πολλά και όλες όσους γιορτάζουν, και στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Είναι και το μεγάλο πανηγύρι του Αμορίου, και με αυτό κλείνει και το διήμερο εκεί των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο εκπολιτιστικός σύλλογος του χωριού, ο Ορφέας. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστη Μαραβέγια στο επόμενο τραγούδι, για να συνομιλήσουμε σε λιγάκι και με τη Δέσποινα για να κλείσουμε τις αίρες.

0: Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να λέει άνοιξε να μπω, είμαι απ' έξω, ζεσταίνομαι, καίγομαι και θέλω να δροσιστώ. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα τέριαζε Γάντι, γιατί είναι μια ζεστή μέρα ακόμη σήμερα. Και εδώ στις Σέρες, φαντάζομαι και εκεί στην περιοχή.
0: Έχει ζέστη, ναι.
1: Ναι, είναι μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, καλοδεχούμενη.
0: Έτσι.
1: Να πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, Ελένη. Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης η παιδική χαρά στην πλατεία του Ίκα και επίσημα με τη σφραγίδα του Δήμου Σερών. Να σου πω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες παιδικές χαρές στο κέντρο της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σε όλα τα παιχνίδια και την αποκατάσταση όποιων φθορών είχαν δημιουργηθεί από δημότες που παραβίαζαν το απαγορευτικό που ίσχυε λόγω εργασιών από τις 26 Ιουνίου και έμπαιναν από διάφορα σημεία μέσα στην παιδική χαρά. Χθες ήρθε και η επίσημη πιστοποίηση και ο δρόμος προς και η πόρτα της παιδικής χαράς άνοιξε για όλους. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Πουλιάκας, ενημέρωσε πως ο Δήμος Σερών κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές που σημειώθηκαν την περίοδο που η παιδική χαρά ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή από τις 26 Ιουνίου μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, όπως είπαμε. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή τις Σέρες στο πλαίσιο περιοδίας της. Η κυρία Καριστιανού θα βρίσκεται σε 7.30 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort, προκειμένου να συναντήσει φίλους και μέλη του κινήματος για την ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της περιοχής αλλά και της χώρας. Τώρα, κάλεσμα προς όλους τους αγρότες του νομού, απευθύνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων και στην αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Με το μήνυμα «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας», τονίζεται ότι η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στις κρίσιμες στιγμές της μιας πυρκαγιάς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων πυροπροστασίας. Στην ίδια ανακοίνωση καλούνται οι αγρότες να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου Σερών και να συνεργαστούν ενεργά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα των γεωργικών τους μηχανημάτων, ώστε να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Θα σας πάω τώρα σε ένα μουσικό φεστιβάλ που ετοιμάζει η Ελληνική Ένωση Πεντάπολης Φιλοπρόεδρος Ηρακλής, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της και διοργανώνει μια μουσική βραδιά με τον Νίκο Μπούσιο, Νίκο Φιλέντα και το μουσικό επιτελείο τους την Παρασκευή αύριο 7 του μήνα σε 9.30 ώρα στην πλατεία της Κοινότητας. Να σας πάω και στο Ποντισμένο, όπου ο Πολιτιστικός Λεωγραφικός Σύλλογος διοργανώνει τη 15η Γιορτή Ετεροδημοτών το Σάββατο που μας έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ. Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα Χάιντεμεκ, είναι παραδοσιακό σχήμα, και η αδερφή Μάλαμα και ο Ηλίας Δήμανος. Στον χώρο της εκδήλωσης λειτουργεί κηλικείο, του συλλόγου, φαγητό, μουσική, λαχιοφόρος και πλούσια δώρα. Στη Νέα Ζύχνη τώρα, στο Δήμο εννοώ, όπου ο ίδιος ο Δήμος και η τοπική κοινότητα Αγριανής διοργανώνουν τα Σιμιγδάλια 2026. Νομίζω καταλαβαίνουμε.
0: Εκεί που πάει ο νους μου, δηλαδή.
1: Ο δωρεάν χαλβάς, ο υπέροχος αυτός, κλασικός χαλβάς, με το υπέροχο Σιμιγδάλι, μια πλούσια ορχήστρα, κέφι, πολλής χορός, το Σάββατο μας έρχεται 8.30 ώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και να σε αφήσουμε μια χρηστική πληροφορία. Σήμερα Πέμπτη σημειώνεται διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Πολύ ωραία διακοπή, γι' αυτό και το λέω, είναι από τις 8 το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Στην αγροτική περιοχή μεταξύ Παραλιμνίου, Πεθελινού, του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αυτά είναι τα νέα μας μεθήνια αυτή την ώρα από την πόλη των Σερών. Εύχομαι με το καλό όλα και αύριο το πρωί και πάλι μαζί.
0: Έγινε, Δεσποίνα, σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα. Δροσερή δεν θα είναι σίγουρα, τουλάχιστον θα είναι όμορφη. Καλή σου μέρα. Και πριν πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για να ρίξουμε μια ματιά και στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, να σταματήσουμε να κάνουμε μια στάση στην Οδύσσια. Και αυτή την φορά, λόγω της ταινίας, Έτσι λοιπόν και η Οδύσσια σαν βιβλίο σπάει τα ταμεία. Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όμηρο μετά την επιτυχία της ταινίας. Και μια, λοιπόν, η Οδύσσια λοιπόν του Ομήρου κάνει θράψη και στα βιβλιοπωλεία μετά την επιτυχία της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να διαβάσουν και τα βιβλία που έχουν εκδοθεί για να κάνουν και τις συγκρίσεις με την ταινία. Η κινηματογραφική υπερπαραγωγή έχει ήδη ανοίξει ένα νέο κύκλο ενδιαφέροντος γύρω από τον Όμηρο και το αρχαίο ελληνικό έπος. Σε όλο τον κόσμο η ταινία γίνεται αφορμή για καινούργιες μεταφράσεις και αναγνώσεις σε μια προσπάθεια για νέες προσεγγίσεις του ομηρικού έπους. Η συγκυρία προσφέρεται για μια ματιά στα ελληνικά βιβλιοπωλεία, όπου μια σειρά από νέες εκδόσεις απευθύνεται σε διαφορετικά αναγνωστικά κοινά. Από τον Στίβεν Φράι και τον Αύγουστο Κορτό, τη Νούρια Μπάριος και τον Ιωάννη Ανδρέα Βλάχο, έως τα σχολικά βιβλία, ο Οδυσσέας συνεχίζει να μαγεύει τα πλήθη απ' άκρη σ' άκρη της γης. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και σε λιγάκι να δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται με το πέρασμα των χρόνων.

θεωρία μα και πράξη. Ο Δημήτρης Δερβουδάκης ήταν αυτός και πάμε πίσω στο χρόνο 1826 και ο Γιώργος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κυταχή στο Χαϊδάρι. 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. 70.000 στιγμία. Το τι ακολούθησε το γνωρίζετε. 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίζη Κερουμπίνη. 1976 το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου, 10 μέρες αργότερα δηλαδή. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του ο Άγγλος Τίμοθι Μπέρνς Λι που εφήβρει τον παγκόσμιο ιστό 3W, η διεύθυνσή του http://info.cern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Και 1992 είναι η χρονιά που η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων μετεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρεγαμότο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσιγκλιτήρα στο άλμα Ισμίκος Ανεφοράς. 1881 η χρονιά που γεννιέται ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. 1928 και η χρονιά που γεννιέται ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας Άντι Βόρχολ. Το 1928 επίσης γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος και μια μέρα σαν και αυτή το 1952 γεννιέται ο Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας Λάκης Γαβαλάς. Ήταν το 1865 όταν έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Το 1970 φεύγει από τη ζωή Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος, ενώ ήταν το 2015 όταν έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών Κώστας Βύρβος. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι, στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News. Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά έως 36 βαθμούς.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Εδώ είμαστε κι εμείς, επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα, γιατί Αύγουστο δεν είπαμε εμείς καλό μήνα. Σήμερα 6 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζουν πολλά εκκλησάκια και εκκλησία δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα στη Ροδόπη αν έχω μεταμόρφωση του Σωτήρος. Ξέρω ότι έχουμε πολύ όμορφα εκκλησάκια εκεί στη Μαρόνια. Υπάρχει ένα πανέμορφο εκκλησάκι στην Μαρόνια, αλλά τώρα μεταμόρφωση του Σωτήρου στη Ροδόπη δεν με βοηθάει η μνήμη μου. Αν έχετε να μου πείτε, πολύ ευχαρίστως πείτε μου. Εδώ είμαστε με τα θέατα δημοσιογραφικά και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη Ερτ Καβάλας που θα είναι συνδεδεμένη μαζί μας αυτές τις ημέρες. Ευχές και χρόνια πολλά βεβαίως και προς τον αδελφό σταθμό μας και στους αγαπημένους εκεί συναδέλφους. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και είχαμε κάποια συμβάντα με φωτιές στην περιοχή μας. Αναφέρομαι συγκεκριμένα εδώ στην Ροδόπη. Είχαμε μία φωτιά στον οικισμό Κικίδιο. Κάηκαν 5 στρέμματα, ξηρά χόρτα και δέντρα. Παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είχαμε φωτιά που επεκτάθηκε μετά από καύση πολυμάτων καλλιεργειών. Είχαμε επίσης κάτι ανάλογο και στην ΙΤΕΑ, στην καύση έτσι από υπολείμματα καλλιεργειών. Και βέβαια υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συνδράμουν στα πυρηνά μέτωπα της χώρας που συνέδραμαν και επιστρέφουν από την περιοχή μας. Στην Θήβα συγκεκριμένα θα είναι 2 οχήματα από την περιοχή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, αυτά, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας τηλέφωνο. Ευαγγελία, θα αφήσεις λίγο το χαλί κάτω για να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταπαντζά.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπου, τον κύριο Μανώλη Ταμπατζά. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαχαίρα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και στον κόσμο που αυτή τη στιγμή μας κάνει ακρόαση μέσα από τη συχνότητα του σταθμού. Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Και εγώ είμαι καλά.
0: Άδεια πήρατε εσείς, κύριε Ταμπατζά?
1: Δεν προβλέπετε. Όχι. Ξέρετε, είναι στο εξέλιξη, κυρία Μαχαίρα, πάρα πολλά έργα και δρομολογούνται να γίνουν και πολλά έργα, οπότε πρέπει να είναι, κανείς πρέπει να είναι συνεχώς εκεί που πρέπει.
0: Εκεί που πρέπει, ναι, ναι.
1: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν κάνουν οι άνθρωποι καλά τη δουλειά τους, αλλά ξέρετε, καμιά φορά φόβος φυλάει
0: τα έρημα που λένε. Ναι.
1: Και έτσι πρέπει, και νομίζω ότι η υποχρέωση δική μου είναι να είμαι εκεί.
0: Τέλεια.
1: Θα πάρουμε άδεια, να είμαστε γεροί με το καλό, όταν έρθει η ώρα.
0: Και καμία, έτσι, καμιά μέρα, ένα διήμερο, νομίζω ότι μπορείτε να ξεκλέψετε.
1: Εντάξει, τώρα ξέρετε, δεν είναι μόνο τα έργα του ότι πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά μπήκαμε, είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και
0: με τις εκδηλώσεις που πρέπει να δηλώσετε το παρόν. Βεβαίως.
1: Είναι πολλά. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Θα έρθει και η ώρα.
0: Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Α, έχουμε στην καρδιά επάνω. Μεταμόρφωση.
1: Είναι στην καρδιά και φυσικά έχουμε και πολλά ξοκλήσια.
0: Ξοκλήσια, ναι. Ξέρω. Στην καρδιά έτσι έχουμε έναν.
1: Ενήμερο προσκυνητές και όλου και αλλού.
0: Ναι.
1: Τα οποία ο κόσμος τιμάει τη μεταμόρφωση.
0: Μεταμόρφωση.
1: Πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Έτσι. Μεγάλη γιορτή σήμερα και οι εποχές και οι ενέργειες μας καλούν πραγματικά να μεταμορφώσουμε και να μετασχηματίσουμε το αρνητικό σε θετικό και το σκοτάδι σε φως. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά με τα έργα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από με το αρνητικό σε θετικό και το σκοτάδι σε φως. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά με τα έργα. Να ξεκινήσουμε

0: Οπότε το στίχημα για μας ήταν ότι έπρεπε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να το δρομολογήσουμε οπωσδήποτε, να δρομολογήσουμε την παράδοσή του, να τελειώσει το έργο. Mm-hmm. Ένα έργο το οποίο είναι υψής σημασία και το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Και νομίζω οι εργασίες οι οποίες γίνανε, τώρα πλέον μετά την απεράτωση μπορούμε να το πούμε, είναι ένα έργο εξαιρετικό. Ένα έργο έχει αλλάξει η τεχνοτροπία, δεν είναι στον αέρα πλέον, υπάρχουν τσιμεντοβελόνες μέσα. Μέσα στο υπέδαφος σε βάθος 20 με 30 μέτρα. Οπότε η κατασκευή του, το σίγουρο είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ
1: γερή. Γερή και στιβαρή.
0: Το στίχημα λοιπόν για μας ήταν να, ως το δυνατόν γρηγορότερα, να προχωρήσουμε στην κατασκευή της γέφυρας, στην αποπεράδοση. Η γέφυρα είναι έτοιμη από τον Φεβρουάριο, ήταν έτοιμη. Δυστυχώς όμως, στο πρανές το οποίο είχε κατασκευαστεί προς τη μεριά του Πολυάνθου, mm-hmm. με τα πολλά νερά που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρουσίασε νερό, έβγαζε νερό και είχαμε μία κατάπτωση, μία υποχώρηση του πρανή, γύρω στα 200 κιλά πέτρας. Και ξέρετε, όποιος θέλει να σέβεται τον εαυτό του και την ιδιότητά του, αλλά κυρίως να σέβεται τους συμπολίτες του, νομίζω ότι έπρεπε να προχωρήσουμε στο να βρούμε την αιτία και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτή την πτώση, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, για να μην υπάρχουν για τα επόμενα χρόνια, για να μην υπάρχουν περιπτώσεις κατάπτωσης και μπορεί ακόμη να είχαμε και δυσάρεστες καταστάσεις. Mm. Σε ένα έργο λοιπόν, ποτέ η πάγια τακτική δική μου είναι ποτέ δεν πρέπει να λέω ότι θα αποπαρατωθεί σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Είδαμε λοιπόν ότι αν και ήταν έτοιμο το έργο, εντούτοις, λόγω των πολλών βροχών, δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Έτσι λοιπόν μετά από αυτό το διάστημα το χρονικό, το οποίο δόθηκε αναγκαστικά παράταση, γιατί έγινε μια καινούργια μελέτη για εκείνο το σημείο, δημιουργήσαμε πατάρια για να αποσυμπιέσουμε το κομμάτι εκείνο. Κάναμε μέσα στην καινούργια μελέτη που έγινε, τη σύντομη μελέτη που έγινε από τους υπεύθυνους μηχανικούς, κάναμε έναν αγωγό εσωτερικό του υπεδάφους στο σημείο εκείνο, το οποίο καταλήγει στο Βομσάτο, mm-hmm. για να μπορεί να παίρνει τα τυχόν νερά που θα τρέχουν από το σημείο εκείνο τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Φυσικά ο αγωγός δεν φαίνεται, είναι χαμένος μέσα στη γη. Δεν θα επισέλθω τώρα σε τρόπους και τεχνοτροπία κατασκευής του αγωγού αυτού. Είναι υπόγειος. Δεν θα υπάρξει λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι καμία περίπτωση τα επόμενα χρόνια να έχουμε κάτι δυσάρεστο, καταπτώσεις και όλα αυτά. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει κανείς ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό που είδαμε το αντιμετωπίσαμε και ο δρόμος πλέον είναι, η γέφυρα πλέον είναι έτοιμη να παραδοθεί στο κοινό προς χρήση.
1: Πότε?
0: Μια γέφυρα, επαναλαμβάνω, η οποία πληρεί όλες τις κανόνες ασφαλείας και ο κόσμος θα τη χαρεί πραγματικά και ο επαγγελματικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό η συντόμευση του χρόνου όδευσης της οδού εκείνης, είναι πολύ σημαντική. Mm-hmm. Τώρα αν με ρωτάτε για ημερομηνίες, σίγουρα θα είναι μετά τις 20.
1: Μετά τις 20 Αυγούστου.
0: Μετά mm-hmm. τις 20 Αυγούστου, ας μην βάλουμε ημερομηνίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλωστε mm-hmm. θα βγει ανακοίνωση από την περιφέρεια mm-hmm. για το πότε θα γίνει για τα εγγένεια του έργου. Νομίζω ότι εντάξει, φτάσαμε τώρα στο τέλος, δεν υπάρχει κανένα
1: ναι.
0: θέμα τώρα αν περιμένουμε 4 ή 5, 10 για να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Η καθυστέρηση τελευταία ήταν με την παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Τελείωσε και αυτό εχθές. Μας δόθηκε το ρεύμα. Να πω μόνο ότι το έργο στην πορεία του θα γίνει ένας συμπληρωματικός φωτισμός.
1: Αυτό θα ρωτούσα για το φωτισμό. Ναι.
0: Ο φωτισμός Φυστά. Είναι έτοιμος. Η γέφυρα θα φωτιστεί κανονικά και θα δοθεί σε κυκλοφορία. Αλλά επιπλέον το διάστημα αυτό θα βάλουμε περισσότερα φώτα, φωτισμό μεγαλύτερο και περισσότερο, γιατί έτσι πρέπει. Mm-hmm. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι για αυτό
1: Μάλιστα.
0: το έργο.
1: Ωραία.
0: Και μια που είμαστε κοντά στην περιοχή του Ιάσμου,
1: ναι.
0: να αναφέρω ότι μπήκε ο εργολάβος στον δρόμο Ιάσμο-Κοπτερό, ένα εξή.

0: σημαντικό έργο, το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα της οδικής ασφάλειας, γιατί θα έλεγα είναι ένας πολύ κακός δρόμος, με κακοτεχνίες πολλές, είναι φυσιολογικό, θα έλεγα, να είναι σε αυτή την κατάσταση, δεδομένου έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την κατασκευή του και οι όποιες βελτιώσεις κάνουμε προσθέτοντας όπου έχει λακκουβίτσες και αυτά, δεν κάναμε τίποτε. Άρα λοιπόν έπρεπε να προχωρήσουμε στην καινούρια κατασκευή του οδοστού, με καινούρια ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος, για να έχουμε και εκεί πλέον ένα ασφαλές που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλείας οδικό δίκτυο. Επιπλέον, και πάλι εφόσον είμαστε στην περιοχή εκείνη, ήδη ξεκινήσαμε τη μελέτη από το Κοπτερό μέχρι και τα όρια του νομού Ροδόπης με την Ξάνθη, στους Αμαξάδες, για να προχωρήσουμε και εκεί σε ένα καινούριο δρόμο, θα έλεγα, γιατί είναι και εκεί σε κακά χάλια το οδόστρωμα από το Κοπτερό μέχρι και τους Αμαξάδες.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι με τον ίασμο τελειώσαμε, να επισημάνω.
1: Είχε καιρό να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, έργα ασφαλτόστρωσης στην από εκεί πλευρά.
0: Πάρα πολύ. Έλεγα, ο ίασμος υπολοιπόταν, όπως και όλες οι περιοχές, κυρία Μαχαίρα. Συνεχώς, αν έχεις χρήματα, πραγματικά μπορείς συνεχώς και μελέτες έτοιμες, όριμες μελέτες, συνεχώς μπορείς να έχεις και έχεις τον τρόπο να λειτουργήσεις προσθετικά σε όλους τους τομείς και να κατασκευάζεις έργα ή να συντηρείς έργα. Επιπλέον να πω ότι σε εκείνη την περιοχή, στο παλαιό κομμάτι, την παλαιά γέφυρα που τη χρησιμοποιούσαμε τώρα, είχαμε και εκεί καταπτώσεις στα πρανή από τον βουνό που ήταν δίπλα στο δρόμο, και εκεί προχωρούμε σε ένα επιπλέον έργο. Βάζουμε ένα μεταλλικό δίχτυ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μπορούμε
1: στη
0: να...
1: Στη γέφυρα λέτε τώρα?
0: Την παλιά γέφυρα.
1: Την παλιά γέφυρα,
0: την παλιά γέφυρα που ερχόμαστε προς τον Πολία, από τον παλιό το δρόμο.
1: Ναι.
0: Εκεί παρουσιάστηκαν καταπτώσεις βράχων μικρών. Και αρκετά μεγάλο. Μικρό, να το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν θα βάλουμε ένα μεταλλικό δίχτυ για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, για να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις, ασχέτως πλέον αν δεν θα κυκλοφορεί από εκεί κόσμος.
1: Πάει κόσμος για να δει τη γέφυρα, την μεσαιωνική. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια.
0: Η μεσαιωνική γέφυρα και εκεί είναι μια πονεμένη ιστορία. Στο άμεσο διάστημα είναι να συγκαλέσω μια σύσκεψη στο γραφείο μου.
1: Ωραία.
0: Με το τμήμα εκείνου της αρχαιολογίας που ασχολείται με το βυζαντινό κομμάτι. Να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, αν έχουν οριμάσει, αν είναι σε όριμη κατάσταση, αν είναι συμπληρωμένες όπως πρέπει, ή αν χρειάζεται να επικυρωποιήσουμε κάποιες μελέτες με το περιβάλλον και όλα αυτά, και ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, να διεκδικήσουμε κονδύλια τα οποία θα αναδείξουν και αυτό το άκρο σημαντικό και εμβληματικό, θα έλεγα,
1: μνημείο της περιοχής μας, η μοναδική τοξωτή γέφυρα στη Θράκη. Μοναδική. Έτσι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι της γέφυρας, απλά ότι έχει απενταχθεί από τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου. Δηλαδή δεν προτιμήθηκε σε αυτή τη φάση να ενταχθεί. Δεν ξέρω τώρα κι εσείς με τη σύσκεψη αυτή πόσο μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό, και είναι κρίμα.
0: Έχουμε την τύχη, έχουμε έναν περιφερειάρχη ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ και διεκδικεί πάρα πολύ, και αυτό είναι το σημαντικό. Για να, όταν δεν διεκδικείς, δεν μπορείς να πάρεις τις ανάλογες πιστώσεις για να δημιουργήσεις προϋποθέσεις. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, είναι συνεχώς στην Αθήνα και στα κέντρα αποφάσεων. Άλλωστε, αυτό επιβάλλει η ιδιότητα του Περιφερειάρχη να είναι όχι μόνο εδώ, αλλά πρέπει να είναι κάτω, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και διεκδικεί και, θα έλεγα, κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που αναφέρθηκε και στον απολογισμό που κάναμε, όπου η περιφέρειά μας από 8η και 1η θέση που ήταν, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε πάρα πολλούς τομείς, στην απορρόφηση κονδυλίων, στη δημιουργία προσκλήσεων. Είναι στις μελέτες, στον ρήμα μελετών, και το μεγάλο εργαλείο για μας, το οποίο το έκανε η διοίκησή μας, ήταν τη δημιουργία του οργανισμού του αναπτυξιακού, που είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορείς να είσαι πιο ευέλικτος για να μπορείς να δημιουργείς μελέτες προκειμένου αυτές να χρηματοδοτηθούν. Το πρόβλημα, ξέρετε, σε μια διοίκηση όσο διάθεση και αν έχει. Εάν δεν υπάρχουν μελέτες, κύριε Μαχαίρα, δεν μπορείς, όριμες μελέτες, δεν μπορείς να
1: σηματοδοτήσεις. Δεν έχεις επιχειρήματα.
0: Ο κύριος Τοψίδης επέδειξε προνοητικότητα και άλλωστε, ξέρετε, το μεγάλο σχολείο για μας, το οποίο το λέει ο Περιφερειάρχης, το λέω και εγώ, ήταν το ότι ήμασταν 4 χρόνια, είμαστε στην αντιπολίτευση. Εκεί λοιπόν διαπιστώνεις και αφού διαπιστώνεις, Να ενεργοποιούμε αυτό το σκεπτικό που είχαμε και όλες τις προϋποθέσεις που βάζαμε για να τεκμηριωθούν από τη διοίκησή μας αυτά τα χρόνια που είμαστε τιμόνι στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν έχω να αναφέρω σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι το οδικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο οδικό κομμάτι έχει να κάνει την ασφάλεια.
1: Βέβαια.
0: Έχει να κάνει τον τουρισμό, έχει να κάνει τη διακίνηση προϊόντων. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε την ασφαλτόστρωση από την περιοχή της Φαρματέν. Ήδη τελειώνουμε με τη διασταύρωση των πετρωτών, περίπου 5,5 χιλιόμετρα, καινούργια ασφαλτόστρωση. Προχωράμε στη συνέχεια εντός του οικισμού Μαρονίας, προκειμένου να κάνουμε καινούργια ασφαλτόστρωση στον οικισμό από το ύψος όπως ερχόμαστε από τα πετρωτά του ξενοδοχείου Ροξάνη μέχρι και τα νεκροταφεία στην έξοδο της Μαρόνιας. Από εκεί προχωράμε και διορθώνουμε όπου νομίζουμε και όπου υπάρχουν ατέλειες στον δρόμο μέχρι τον Ήμερο. Στον Ήμερο κάνουμε το δρόμο καινούργια ασφαλτόστρωση από τον οικισμό του Ημέρου μέχρι την παραλία Ημέρου και από τον οικισμό Ημέρου μέχρι την Αγία Μαρίνα. Ερχόμαστε στην Κομωτινή και από το 5ο χιλιόμετρο προς το νέο νοσοκομείο κάνουμε καινούρια ασφαλτόστρωση, απαραίτητη θα έλεγα, γιατί και εκεί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Προχωράμε στη συνέχεια στην περιοχή του Φαναρίου, από το ύψος των Καλυβιών των Σαρακατσάνων μέχρι Φανάρι και από Φανάρι μέχρι Αρρωγή και κλείνουμε αριστερά το δρόμο προς την Μέση Πόρπη. Εκεί βλέπετε, εκεί όπως καλά γνωρίζετε, μετά την Αρρωγή από τις... από το κάθετο πέρασμα των αγωγών της σύδρευσης έχουν δημιουργηθεί, θα έλεγα, πολύ άσχημο δρόστρωμα έχει δημιουργηθεί. Εκείνο λοιπόν θα το στρώσουμε με καινούριο άσφαλτο και ό,τι άλλο χρειαστεί θα κάνουμε. Και όπου νομίζουμε ότι χρειάζεται ασφαλτόστρωση, κομμάτια θα τα κάνουμε, όπως παράδειγμα από τις Άπες μέχρι το Αρσάκιο, και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις. Επιπλέον ξεκινάει άμεσα ο δρόμος, καινούριος δρόμος, μιλάμε για ασφαλτόστρωση καινούρια, σε μήκος 2,5 χιλιόμετρων από το ύψος των Παγουρίων, από τις αποθήκες του κυρίου Πιατίδη, μέχρι και την Πόρπη. Άρα λοιπόν μιλάμε για παρεμβάσεις οι οποίες είναι πολύ ουσιώδεις και έχουν να κάνουν, όπως προείπαμε, την ασφαλή όδευση τόσο οχημάτων όσο και των επιβενών ως αυτά. Τελειώσαμε με τα ασφαλτικά. Εφόσον είμαι στο οδικό κομμάτι και την ασφάλεια, έχω να αναφέρω ότι είναι σε εξέλιξη ο δρόμος, είναι σε εξέλιξη η Ιρλανδική διάβαση του
1: Ημέρου
0: στο Ποντικόραμα και ήδη στο Λύσο Ποταμό, στο Ποντικόραμα, είναι σε εξέλιξη και επιπλέον αναφέρω ότι ήδη εγκαθίσταται εργολάβος στο ύψος του Βοσβόζη, της Ιρλανδικής του Βοσβόζη, εκεί που είχαμε τον πνιγμό του συμπολίτη μας, για καινούρια Ιρλανδική διάβαση, σύγχρονη Ιρλανδική διάβαση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι το οδικό νομίζω ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο τις επεμβάσεις μας. Εκείνο που έχω να αναφέρω και μάλλον θα μπει και θα μπει για του χρόνου είναι η πρόταση την οποία καταθέτουμε για καινούριο δρόμο από το Καλυντήρι μέχρι την Κίμη, όπου εκεί θα έχουμε ασφαλτώσει στα κομμάτια, θα διορθώσουμε τα πρανή, θα διορθώσουμε τα τεχνικά, σύν το, όπως είπα, το ασφάλτινο κομμάτι το οποίο θα γίνει στο δρόμο αυτόν. Έχουμε τη διαπλάτηση στο ύψος μετά το Φύλακα προς Βένα. Είναι εκεί μια πολύ μεγάλη κακοτεχνία η οποία έχει γίνει πολλά πολλά χρόνια πριν και δυστυχώς μέχρι τώρα ήταν ο δρόμος ήταν σε κυκλοφορία Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι η στένωση που δημιουργείται πριν τις συνδρομικές γραμμές της βένας. Εκεί λοιπόν γίνεται και εκεί μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Θα γίνει μια διαπλάτηση εκεί του δρόμου, γιατί κατά καιρούς είχαμε και πολλούς θανάτους, πολλά ατυχήματα.
1: Λόγω αυτοκίνητα,
0: της αδυναμίας να μπορεί να ανταπεξέλθει ο δρόμος εκείνο, το κομμάτι στένωση δημιουργούσε πάρα πολλοί προβληματισμούς. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχω να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και το δεύτερο drone, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο drone. Η πιλότη βάσεως είναι στο δημοτικό σχολείο, το καινούριο, το οποίο δεν είναι σε λειτουργία των προσκυνητών. Έρχεται να συμπληρώσει το έργο του drone, το οποίο πετάει αυτή τη στιγμή στον αέρα στην οργάνη. Άρα λοιπόν και τα δύο drone αυτά νομίζω ότι θα μας καλύπτουν πλήρως την πρόληψη, γιατί προληπτικά λειτουργούν από τη στιγμή που αντιμετωπίζουν σε χρόνο, σε μηδενικό χρόνο θα έλεγα, δίνουμε ο πιλότος βάσεως, αντιλαμβάνεται, έχει τα στοιχεία, τα δίνει στην πυροσβεστική. Άρα λοιπόν η επέμβασή μας είναι καθοριστική το πρώτο 20 λεπτό μισάωρο για να μην επεκταθεί η φωτιά. Γιατί όπως καλά γνωρίζετε, εάν τη φωτιά δεν την πιάσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή και όχι στην εξέλιξή της, νομίζω δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε πέρυσι και πάλι με τη χρήση δύο drone από τα ίδια σημεία, κάτι το οποίο το τόνισε ο κύριος Περιφερειάρης, ο κύριος Στοψίδης, είχαμε αποτελέσματα στο 96,6% στο να μπορούμε να επεμβαίνουμε ακαριαία για να μην επεκταθούν οι φωτιές. Το drone αυτά έχουν οπτική εμβέλεια πολύ μεγάλη. Καλύπτουμε, το ένα καλύπτει τον βόρειο-ανατολικό κομμάτι του νομού και το άλλο καλύπτει το νότιο-ανατολικό κομμάτι. Έρχονται και δένουν μεταξύ τους. Αυτά είναι σε εξέλιξη ό,τι έχει να κάνει και με το drone. Έχω να σας πω ότι επίσης είναι αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα τεύχη για τα αντλιοστάσια του κάμπου της Άλπης. Ένα πρόβλημα χρόνιο, το οποίο από τη στιγμή που πλάπηκαν δυστυχώς δεν έγινε κάποια ενέργεια προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν και πάλι. Ήδη τα τρία αντλιοστάσια είναι έτοιμα και φέτος τοποθετούμε το πρώτο, αυτό που είναι ανάμεσα Σάλπης Καλύστης, για να μην έχουμε πλέον το φαινόμενο που είχαμε πέρυσι με τις πολλές βροχές, υπερβολικές βροχές, όπου ήταν το μόνο σημείο που είχαμε αδυναμία, εκεί όπου πλημμύρισε ο κάμπος εκεί. Γιατί δεν υπήρχε αντλιοστάσιο, γιατί προκειμένου να κάνει χρήση, με τη χρήση του να έχουμε την απορροή των υδάτων που πιθανόν θα βγουν από τον Τράβο ποταμό, όπως και έγινε αυτό. Νομίζω και ευελπιστώ ότι με την τοποθέτηση του αντλιοστασίου θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα, συν τις συνεχιζόμενες παρεμβάσεις μας που κάνουμε στα ρέματα δεύτερης και τρίτης σε κατάταξη και αξιολόγηση. Γιατί το λέω αυτό? Αυτά που ήταν πρώτης στην αξιολόγησή μας, ήδη αυτά έχουν γίνει. Άρα λοιπόν μπήκαμε στο κομμάτι δεύτερης επικινδυνότητας και τρίτης επικινδυνότητας. Νομίζω είμαστε σε πολύ άριστο σημείο. Να πούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε όπως δεν αντιμετωπίσαμε πέρυσι, με τόσο νερό που έπεσε πέρυσι. Άρα λοιπόν στο άμεσο για τα επόμενα 5-6-10 χρόνια, 5 χρόνια, να μην βάζουμε περισσότερο χρονικό διάστημα, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα, γιατί μετά την πενταετία θα χρειαστούν οπωσδήποτε, να μην σας πω πιο μπροστά, θα χρειαστούν και πάλι καθάρισμα, κάτι το οποίο θα το δρομολογήσουμε με τις νέες επεμβάσεις τις οποίες θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια. Τελείωσε λοιπόν και αυτό. Τι άλλο έχω να σας πω? Μιλήσαμε για τη διαπλάτηση του δρόμου. Να αναφέρω ότι ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη, από τον κύριο Τοψίδη, στον απολογισμό που έκανε, ότι πλέον ξεκίνησε η μελέτη για την σύγχρονη Ιρλανδική πίσω από την Αγία Μαρίνα. Μια Ιρλανδική η οποία, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, θα λύσει το μεγάλο και χρονίζον πρόβλημα αυτό της σύνδεσης Φαναρίου με Μαρόνιας και κατ' επέκταση Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, ορίμασε η μελέτη και είμαστε σε χρηματοδότηση να βρεθεί το χρηματικό εργαλείο του δρόμου από το ύψος του Γεράσιμου μέχρι και τον Προφήτη Λία. Ένας, μιλάμε για έναν σύγχρονο δρόμο, ο οποίος θα έχει και ποδηλατόδρομο από τη μια μεριά,
1: Μαρόνια,
0: και
1: ποδηλατόδρομο
0: από την άλλη.
1: Ναι.
0: Και ποδισμό μιλάμε για ένα έργο υψής της σημασίας μαζί με την Ιρλανδική της Αγίας Μαρίνας, γιατί θα επιτευχθεί η σύνδεση, όπως είπα, όπως προείπα, Φανάρι Μαρόνια, Μαρόνια Αλεξανδρούπολη. Ο παραλιακός θα δοθεί του χρόνου το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για τα επόμενα 5 χρόνια η περιοχή μας νομίζω θα έχει μια πολύ καλύτερη τύχη και όμορφο τόπο που έχουμε, που δυστυχώς τον είχαμε λίγο παραμελήσει. Δεν νομίζετε?
1: Ναι. Παραλιακός εννοείται Πετρωτά Μαρόνια ή το...
0: Εννοώ παραλιακός, εννοώ από τα Δίκελα μέχρι Μαρόνια, μέχρι το Αρχαίο Θέατρο. Θα παραδοθεί του χρόνου το Σεπτέμβριο, είναι καταληκτική ημερομηνία, την υπέγραψα.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή ορίμασε, αν δεν ορίμασε, οριμάζει, είναι στα τελειώματα, ο δρόμος από τον Γεράσιμο, από το Αρχαίο Θέατρο Πίδετο, μέχρι τον Προφήτη Λία. Μιλάμε, όπως είπα, για ένα δρόμο περίπου 11 χιλιόμετρα, υπερσύγχρονο, με ποδηλατόδρομο. Φανταστείτε τι ανάπτυξη θα δώσει αυτός ο δρόμος στην περιοχή. Και γιατί μέχρι Προφήτη Λία, θα με ρωτήσει κάποιος συμπολίτης. Γιατί μετά τον Προφήτη Λία, δυστυχώς, έχουμε συνθήκες Ραμσάρ, Νατούρα. Να επισημάνω ότι η περιοχή της Ροδόπης είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει πολλές λίμνες, νερά, ποτάμια σε εκείνο το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά προβλήματα. Εντάξει, τα ξεπερνούμε. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Μαζί με αυτά μπορούμε να γίνει ο συνδυασμός που μπορεί να επιτευχθεί για το σεβασμό του περιβάλλοντος και να φέρουμε τους τουρίστες που θέλουν ακριβώς να δουν αυτά τα σημεία.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έρθει ο τουρίστας να γνωρίσει το σπήλαιο που ήταν ο Κύκλοπας, τον οποίο τον δίφλωσε ο Οδυσσέας.
1: Καταλαβαίνετε. Ο Οδυσσέας που είναι πολύ στη μόδα τώρα.
0: Είναι
1: Οδύσσεια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για φανταστείτε να προκύψει η ανάγκη να έρθουν να γνωρίσουν. Και εδώ τώρα παίζουμε πάρα πολύ δυνατά με την ανάδειξη των όλων των σημείων αυτών και με τις κατάλληλες υποδομές που θα πρέπει να γίνουν, βέβαια. Να πούμε, ελάτε να δείτε τα μέρη όπου ο Οδυσσέας έκανε αυτό και αυτό και αυτό και πέρασε από εδώ την περιοχή μας.
0: Στη σκέψη της δική μου είναι να γίνει brand αυτό για την περιοχή μας, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό παραλιακό μέτωπο που έχουμε, τις υποδομές που θα δημιουργηθούν, με την αρχαία Μαρόνια. Μπορεί να γίνει ένα γεωλογικό πάρκο όταν θα ανοίξει ο δρόμος. Ο κόσμος δεν τον γνωρίζει το δρόμο. Τις ομορφιές αυτού του δρόμου.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ένα γεωλογικό πάρκο. Ήδη από όλα τα πολυτεχνία όλου του κόσμου έρχονται και κάνουν εκπαίδευση οι φοιτητές, οι μηχανικοί. Για σκεφτείτε να γίνει ένα γεωλογικό πάρκο με τους γρανίτες, τους τεράστιους που έχει εκεί σε εκείνη την περιοχή. Θα τα γνωρίσει ο κόσμος με το καλό, πρώτα ο Θεός γερή να είμαστε, να ανοίξει ο δρόμος. Πού να έχουμε τόσα που μπορούμε να πούμε. Είναι η αρχαία Μολυβωτή, πόλη της Μολυβωτής, 700 στρέμματα πόλη. Δεν έχει αναδειχθεί.
1: Αρχαία Στρίμη επίσης,
0: τι να πούμε, δηλαδή ο κόσμος. Ο κόσμος, όλοι εμείς δεν θα τα γνωρίσουμε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να τα αναδείξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε αναγκασμένοι και νομίζω ότι θα γίνει και αυτό. Ο κόσμος να έχει υπομονή, κυρία Μαχαίρα. Κλείνοντας, να πω για το σπήλαιο. Το σπήλαιο, ξέρετε, από μέσα έχει τελειώσει. Μένει να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο. Έχουμε κάποια προβλήματα με τον ΟΦΠΚ, με το περιβάλλον και με τις δασικές υπηρεσίες. Νομίζω θα τα ξεπεράσουμε και αυτά. Θα ξεπεραστούν, γιατί είναι αυτό που έχω πει. Όλοι αγαπάμε τη φύση. Όλοι θέλουμε να έχουμε μια φύση όπως αυτή της αρμόδιας, έναν κόσμο πολιτισμένο. Όμως, όταν μάθεις να τη σέβεσαι και λειτουργείς με τους κανόνες που επιβάλλει ο σεβασμός αυτός, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων, νομίζω ότι είναι απαιτητέο να δημιουργηθούν, εφόσον υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που είπα, είναι απαιτητέο να δημιουργηθούν αυτές οι τόσο σημαντικές υποδομές, οι οποίες θα μας δώσουν οικονομική άνθηση για να μπορέσουμε μέσα από την ανάδειξη να επωφεληθούμε. Αυτά έχουν από κύριε Μαχαίρα. Είναι πάρα πολλά τα έργα. Δεν μιλώ για τα ρέματα, καθαρισμούς ρεμάτων. Εκεί παρεμβαίνουμε συνεχώς. Παράδειγμα, να σας πω, εχθές το βράδυ ξεκινήσαμε από εχθές, προχθές, να καθαρίζουμε το μέσα στον οικισμό της Καρυδιάς. Εκείνο το πολύ άσχημο πράγμα, την πολύ άσχημη εικόνα, το καρυδόρμα στο ύψος εκείνο. Mm. Καθαρίζεται λοιπόν και εκείνο. Μπορεί ο κόσμος πλέον να κάθεται, να μην είναι εστία μόλυνσης. Πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και πάντα οι ενέργειές μας έχουν να κάνουν με το σεβασμό προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και πάντα με την καθοδήγησή τους κάνουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε και πάλι να μείνω σε αυτό που είπατε, στο ότι στη σύσκεψη που θα συγκαλέσετε τις επόμενες ημέρες για την ανάδειξη και της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου. Πραγματικά ένα υπέροχο, ένα εμβληματικό μνημείο της περιοχής μας που πάει κόσμος. Έχει μπει βέβαια και μια πινακίδα, αλλά ναι, ναι.
0: Να υπενθυμίσω ότι η Ροδόπη του 1000 μετά Χριστό ήταν τόπος με πολλές μονές. Ένας μοναστικός τόπος. Η αξία του ήταν τέτοια όσο είναι σήμερα το Άγιο Όρος για την Ορθοδοξία. Δεκάδες μοναστήρια τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί.
1: 300, ναι. Είναι θαμμένα κάτω, δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Ναι, ναι. Και εγώ δεν τα ήξερα, κυρία Μαχαίρα. Όταν εκτοπιζόταν ένας αυτοκράτορας στα μοναστήρια της Ροδόπης, που είναι πάνω από το σώστη, στην αυλή μας είναι. Και δεν κάναμε κάτι να τα αναδείξουμε, νομίζω ότι δεν κάναμε, σφάλαμε, δεν κάναμε καλά. Έτσι λοιπόν είναι η Όχε, η οποία την περάσαμε, αλλά και μέσα με πρωτοβουλίες άλλες και χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο έργων και άλλων παρεμβάσεων οι οποίες θα γίνουν. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε και στην ανάδειξη εκείνη για να προσελκύσουμε θρησκευτικό τουρισμό που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε τον τουρισμό. Είναι τα θρακικά Τέμπη, είναι τα μετέωρα τα θρακικά, ο Ιεσμός είναι μια πολύ πολύ πολύ όμορφη περιοχή που δυστυχώς δεν έτυχε της προσοχής μας τα χρόνια που περάσαμε.
1: Για να δούμε λοιπόν,
0: είναι η ώρα να αναδείξουμε και αυτόν τον τόπο. Ας έχει υπομονή ο κόσμος, δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει η σκέψη, υπάρχει η διάθεση, επιτρέψτε μου να πω και η ικανότητα υπάρχει. Να προχωρήσουμε και την αναδείξουμε και αυτή την περιοχή και με την ολοκλήρωση όταν μπορέσει να ξεπεραστεί και το θέμα που έχει να κάνει με το φράγμα του Κομψάτου να μπορέσουμε να πούμε πλέον ότι μπήκαμε, αλλάξαμε επίπεδο μετά από κάποια χρόνια η Ροδόπη πλέον δεν είναι στα αζήτητα να γίνει μια περιοχή όπως τις αρμόζει. Όπως είναι απαιτητέο θα έλεγα και καλά κάνει ο κόσμος, η κοινωνία που ζητεί επιτέλους η Ροδόπη να πάρει μπρος και να μην είναι η τελευταία των τελευταίων σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
1: ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ και που σήμερα της μεταμόρφωσης μιλάμε πραγματικά για τη μεταμόρφωση της περιοχής μας πραγματικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πολύ την καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά στους συμπολίτες.
1: Και εμείς. Γεια σας.

0: αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που όντως μεταμορφώνουν την περιοχή μας και θα της δώσουν τη θέση που της αξίζει. Για φανταστείτε λοιπόν να γίνεται λόγος και όντως γίνεται ένας χαμός από ό,τι έχω μάθει με την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Να καλούμε λοιπόν τον κόσμο μας, τους επισκέπτες μας να έρθουν να δούνε εδώ το πέρασμα του Οδυσσέα από την περιοχή μας, που ήταν ένα βαθύ αποτύπωμα, έτσι, για την τοπική μας ιστορία και σε ό,τι αφορά με τον κύκλοπα Πολύφημο και σε ό,τι αφορά με το κρασί των Κυκώνων και στη χώρα των Λωτοφάγων. Άφησε ένα έτσι βαθύ πάτημα ο Οδυσσέας στην περιοχή μας. Και είναι όλα αυτά έτσι αφορμές για να αναδείξουμε την Ροδόπη μας. Να το ευχηθούμε λοιπόν να πάνε όλα καλά, με να μπορέσει να διασυνδεθεί το παραλιακό μέτωπο και από την πλευρά δυτικά με το Φανάρι, αλλά και ανατολικά με την Αλεξανδρούπολη. Βέβαια είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί, έτσι να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την λέξη που λένε η πολιτική, αλλά το θετικό είναι ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν και να γίνουν. Για να δούμε. Τώρα, θα σας πάω μια βόλτα, λέω να σας πάω μέχρι τη Χαλκιδική, επειδή είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι μεγάλη καρδιά του καλοκαιριού, έτσι ξεκινάει από τις 20 του Ιούλη, είναι μεγάλη καρδιά, φτάνει και μετά τις 25 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν δεν έχετε αποφασίσει πού θα πάτε, αν νομίζετε ότι δεν υπάρχουν μέρη για να πάτε, υπάρχουν χώροι που μπορούν να σας φιλοξενήσουν στην Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι συγκεκριμένα, στη Σιθωνία. Εγώ εκεί ήμουνα, λοιπόν δεν έχω να κρύψω κάτι. Πρώτη φορά πήγα στη Χαλκιδική, δεν είχα πάει. Ακούω Χαλκιδική και ειλικρινά δεν είχα πάει στην Χαλκιδική. Όντως είναι πολύ όμορφη. Είχα πάει στην Αμουλιανή. Είχα πάει στην Αμουλιανή. Εκείνο είναι εξαιρετικό νησί. Εκείνο είναι όλα τα αρέστα της Χαλκιδικής, το νησί της Αμουλιανής. Τώρα, εμείς μιλήσαμε με τον πρόεδρο των ξενοδόχων εκεί της περιοχής, του νομού Χαλκιδικής, όχι θα τον άφηνα να μου φύγει, και είναι και αντιπρόεδρος βέβαια στην Ομοσπονδία των Ξενοδόχων της Ελλάδας. Είναι λοιπόν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος. Για πάμε λίγο να μας δώσει κλίμα και ατμόσφαιρα από την πανέμορφη Χαλκιδική.
1: Γρηγόρη Στάσιος, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος.
0: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε πρόεδρε. Σε ένα υπέροχο μέρος, όπως θα είναι Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όντως είναι πανέμορφη η περιοχή, η θάλασσα, τα πάντα, το πράσινο. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για την κίνηση των επισκεπτών μας στην περιοχή?
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού, Αύγουστος, με μια πληρότητα περίπου στο 80-85% σε ολόκληρο το μήνα, κυρίως για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σε σχέση με πέρσι είναι λίγο λιγότερο, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κενά δωμάτια και καλούμε και τον κόσμο βέβαια που ενδιαφέρεται να κλείσει έστω και λίγο ημέρες διακοπές να το κάνει και να δει και τις τιμές, να ελέγξει, να δει και να πει αν θέλετε ακόμη και το budget που έχει για να μπορέσει να κλείσει σε ένα ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος τιμής είναι περίπου από 150-200 ευρώ το δίκλινο με πρωινό, σε κάποιες των περιπτώσεων και η μη διατροφή. Προφανώς υπάρχουν και τα πεντάστερα ξενοδοχεία που είναι πολύ περισσότερο. Περίπου στο 1 εκατομμύριο είναι αυτή τη στιγμή οι τουρίστες μας που έχουμε σε όλη τη γεωγραφία του νομού. Από τα Βαλκάνια πολύ οδικός. Έχουμε φέτος και από την Ουκρανία και από την Τουρκία πολύ περισσότερους. Και φυσικά κλασικά δυτική αγορά με τη Γερμανία να πρωταγωνιστεί, την Αγγλία, την Πολωνία που είναι τρίτη εθνικότητα πια, την Ιταλία η οποία έχει εξαιρετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια και σαφέστατα από εκεί και πέρα βλέπουμε και τις κατοχώρες. Η ελληνική αγορά είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση, θα έλεγα. Πάντα στην υψηλή περίοδο, βέβαια, έχουμε αρκετή επισκεψιμότητα από τους όμορους νομούς. Σε έναν προορισμό, ο οποίος, σαν υπηρετική Ελλάδα επί της ουσίας, διευκολύνει καλύτερα τα πράγματα, μιας και με ένα τεπόζιτο, να το πούμε, βενζίνης, μια τετραμελή κοιλή μπορεί να είναι πιο οικονομικά από το να πάρει αυτοπλοϊκά ή αντίστοιχα αεροπορικά.
0: Έχουμε δηλαδή και Έλληνες.
1: Ναι, ναι,
0: πολλές οικογένειες, είναι για οικογένεια.
1: Ναι, ακριβώς, έχουμε και την ελληνική αγορά. Ναι, σαφέστατα οικογένειες, γιατί έχει πληθώρα καταλυμάτων διαφορετικών. Επίσης, ο κοινωνικός τουρισμός είναι αυτή τη στιγμή σε μια εγρήγορση όσον αφορά τους δικαιούχους και περιμένουμε ουσιαστικά να βγει το τουρισμός για όλους τις επόμενες μέρες με τους δικαιούχους, ούτως ώστε με την ILE κάρτα να μπορεί να υπάρχει μια πιο εύκολη διακίνηση που εκτιμούμε θα πάει σίγουρα μέχρι τέλος Αυγούστου για την ελληνική αγορά.
0: Τι μπορεί κάποιος να απολαύσει εδώ?
1: Εντάξει,
0: στα ψακούδια είμαστε.
1: Ναι, ναι. Ναι. στα Ψακούδια εδώ είναι ένας οικισμός των 200 μονίμων κατοίκων, αλλά το καλοκαίρι πιάνει σχεδόν 2.000 κρεβάτια. Πευκόφυτος οικισμός με μια παραλία των 5 χιλιόμετρων περίπου και με δυνατότητα κάποιος να είναι ελεύθερα να κάνει τον μπάνι του, αλλά και μέσω των beach bars με πιο οργανωμένη κατάσταση. Είμαστε 50 λεπτά από το αεροδρόμιο Μακεδονία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη. Είμαστε δίπλα, δηλαδή ο πελάτης δεν θα έχει και πολλή κίνηση στο δρόμο, να το πω αλλιώς. Και από εκεί και πέρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε μια περιοχή η οποία έχει την δυνατότητά της για οικογένειες κυρίως. Και φυσικά από εδώ κάποιος μπορεί περίπου σε μία ώρα να πάει στο Δήμο Αριστοτέλη, Βόρεια Χαλκιδική, Αρχαία Στάγυρα, για παράδειγμα, στην Αρναία που είναι πανέμορφη, στον Ημερινό Όγκο, στην Αμουλιανή. Μην ξεχνάτε ότι το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αμουλιανή, 15 λεπτά με φέρει καθημερινά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είμαστε περίπου τη μία ώρα με το πρώτο πόδι την Κασάνδρα και σε μία δυναμική που έχει πια ο προορισμός. Μετά τα τελευταία χρόνια με την Ταμείο Ανάκαμψης και τις υποδομές πια τις ιστορικές, τις πολιτιστικές, αν θέλετε, κυρίως ιστορικές. Έχουμε το Μουσείο στον Πολύγυρο που έχει ανακαινιστεί ψηφιακά. Έχουμε το σπήλαιο που με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ των Πετραλώνων. Το μετόχι στα Φλογητά. Άρα κάποιος έχει να κάνει και κάτι διαφορετικό, παρόλο που είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και ενδεχομένως κάποιος όταν έχει πολύ ζέστη μπορεί μία μέρα να την αφιερώσει σε αυτό.
0: Και στη μέση, είμαστε στο μεσαίο πόδι. Έτσι,
1: είμαστε
0: στις
1: αρχές του δευτέρου ποδιού, πολύ σωστά λέτε. Ανάμεσα και περίπου σε μία ώρα κάνει όλες τις αποστάσεις που σας ανέφερα.
0: Και στη Θεσσαλονίκη, άμα θέλει να δει λίγο.
1: Βεβαίως. Ιδιαίτερα οι οδικοί τουρίστες το προτιμούν πολύ και στα άκρα της σεζόν με μια εκδρομή η οποία μπορεί να τους δώσει δυνατότητα πολύ σύντομα να κάνουν τα ψώνια τους και να δουν και την πόλη.
0: Τι μπορεί κάποιος να γευτεί εδώ, κύριε Πρόεδρε? Είναι μέσα στο ξενοδοχείο σας η τοπική γαστρονομία?
1: Ναι, βέβαια. Ξεκινάμε από το ελληνικό πρωινό. Είμαστε επιστοποιημένοι με το λεγόμενο Greek Breakfast του Ξενοδοχικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με τοπικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν και στο μπουφέ, θα τα είδατε κι εσείς. Από τη βρώση μελιά Χαλκιδικής μέχρι τις πίτες, οι οποίες είναι από επιχείρηση του νομού, για παράδειγμα. Το ελληνικό πρωινό έχει και μία ακτίνα περίπου 60 με 80 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο αναφοράς του ξενοδοχείου, άρα και όμορη νομή με τα προϊόντα τους. Πιστοποιημένα, το βλέπω ότι το προτιμούν πάρα πολύ οι πελάτες. Τους αρέσει να τρώνε το λεγόμενο ελληνικό πρωινό. Δηλαδή, ακόμη και την ντομάτα, το αγκουράκι, την πιπεριά και με τις ελιές να φτιάχνουν μια σαλάτα, άσχετα αν είναι πρωί, όπως φυσικά και τα ωραία μας φρούτα. Από εκεί και πέρα, γαστρονομικά κινούμαστε σε όλη τη Χαλκιδική, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Έχουμε αρκετά εστιατόρια τα οποία δίνουν μια πολύ ωραία γευστική διαδρομή για όλα τα βαλάντια, θα έλεγα. Και βέβαια τα τυροκομικά μας, τα κρασιά μας, έχουμε 4 επισκέψιμα εινοποιεία. Ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο, από 10 με 13 Σεπτεμβρίου, στο Δήμο Αριστοτέλη, για παράδειγμα, θα έχει ένα πολύ ωραίο τριήμερο γευσηγνωσίας, εινογνωσίας πιο σωστά. Τα τυροκομικά, τα οποία είναι πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια, παρόλο τα προβλήματα με την ευλογιά, για παράδειγμα, εκεί όμως υπάρχει το λεγόμενο κατσικίσιο τυρί που κάνει τη διαφορά σε εμάς. Και φυσικά η ελιά πρωταγωνιστή, να σας πω ότι πάνω από 150.000 ετήσια βάση εξαγώγημο προϊόν στο απόλυτο, με πολλές οικογένειες να έχουν ένα καλό εισόδημα στον πρωτογενή τομέα. Και βέβαια, σαφέστατα, η μελισσοκομεία μας και την Νικήτη, όπου έχει το γνωστό μέλι και ιδιαίτερα το πευκόμελο που έχουμε, το οποίο βρίσκεται και από την Αρναία. Συνεπώς, έχουμε ένα συνολικό προϊόν το οποίο κάνει μια διαφορά και κυρίως ότι και σαν Βόρεια Ελλάδα, αν θέλετε, και με το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί αυτό είναι μας τροφοδοτεί, να έχουμε μόνο περίπου 2 ώρες πτήση από τις βασικές πόλεις της Ευρώπης.
0: Εδώ η σεζόν πόσο διαρκεί?
1: Στα ξενοδοχεία είναι 6 μήνες. Ξεκινάει από τέλος Απριλίου και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Στα νοικιαζόμενα δωμάτια είναι περίπου 4 μήνες, λίγο λιγότερο, κυρίως κινούνται με τον οδικό τουρίστα. Αλλά σχεδόν έχουμε 190 μέρες. Και στη δική μας επιχείρηση πια είμαστε στις 190 μέρες. Που κάποιος θα απορεί αν η Χαλκιδική μπορεί να διατηρήσει τόσο πολλές μέρες τον τουρίστα. Αλλά με το συνδυασμό που σας ανέφερα πρωτήτερα, ναι, μπορεί. Έχουμε ένα πρόβλημα. Δομές παλιές και αυτό σίγουρα δημιουργεί φόρτιση σε αρκετές ώρες της ημέρας, αλλά ιδιαίτερα στα άκρα της σεζόν είναι απολαυστική η Χαλκιδική. Μάιο-Ιούνιο δηλαδή και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Επειδή θα σας ακούσει ο κόσμος μέσα στον Αύγουστο, μέσα στις αρχές του καλοκαιριού, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στον κόσμο, στη Βόρεια Ελλάδα που εμείς εκπέμπουμε και όχι μόνο και θα σας ακούσει?
1: Κοιτάξτε, ο τουρισμός είναι ένα βασικό στοιχείο αναφοράς για την οικονομία της χώρας και κατ' επέκταση για τις τοπικές κοινωνίες. Η Χαλκιδική έχει αυτή τη στιγμή ένα 55% του ΑΕΠ της, το οποίο εξαρτάται από τον τουρισμό, όχι μόνο ξενοδοχείο, όλο το φάσμα αυτού. Και νομίζω ότι είναι η σειρά της Βορείου Ελλάδος αυτό να το αναδείξει ακόμη περισσότερο. Και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, με τους συναδέλφους που ξέρω, στη Θάσο, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε ένα μέρος που πραγματικά είναι μοναδικό στις ομορφιές του και με πολύ λιγότερο κόσμο. Άρα έχουμε την ευκαιρία αυτό να το αναδείξουμε ακόμη γίνει περισσότερο στο επόμενο διάστημα και αν θέλετε να κάνουμε και μια σύνδεση διαφορετική από τόπο σε τόπο, ιδιαίτερα όταν έχουμε τους δρόμους πια. Η Εγνατία Οδός δίνει τη δυνατότητα κάποιος να έρθει για παράδειγμα τρεις μέρες στη Χαλκιδική και να πάει και τρεις μέρες στη Θάσο, ή αν θέλει να πάει μέχρι την Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα. Το κυρίαρχο είναι ότι το προϊόν αυτό πρέπει να το προστατέψουμε.
0: Συνδυαστικά πακέτα.
1: Βεβαίως, συνδυαστικά πακέτα και ιστορικά ακόμη. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται από όλες τις πλευρές να βάλουν πλάτη. Δεν είναι μόνο να κάνει προβολή το κράτος, πρέπει και οι επαγγελματίες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ανταγωνιστικό σημαίνει πρέπει το κράτος να βοηθήσει με έναν τρόπο, όχι να του χαρίσει κάτι, αλλά για παράδειγμα το λέμε επανειλημμένες φορές να μειώσει ασφαλιστικές φορές, ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Το ΦΠΑ να επανέλθει σε πιο καλά επίπεδα σε σχέση με τη διαμονή πάντα λέω, να πάμε δηλαδή στο 9% όπως ήμασταν παλιότερα στο 6,5%, θυμίζω 13-15%. Κυρίως να υπάρχουν κίνητρα της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Και στην πορεία, αν θέλετε, αυτό μπορεί να προκύψει και με ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, θέλεις να είσαι σε ένα πρόγραμμα το οποίο επιμηκύνει στη σεζόν δημιουργεί πακέτα. Θα έχει και αυτήν την ανταπόδοση από το κράτος. Άρα δεν είναι μόνο να λέει ο επιχειρηματίας ναι, θα μείνω, το κράτος να ενισχύει, αλλά και όλοι μας τελικά να βάζουμε πλάτη. Οι μεταφορές είναι που κάνουν τη διαφορά. Τα λεγόμενα logistics, το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και της Αλεξανδρούπολης, βλέπετε ότι κινείται σε εντελώς διαφορετικό μήπος. Η Αλεξανδρούπολη παίρνει τα πάνω της για τα καλά. Στη Χρυσούπολη έχουμε μια υστέρηση. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, προτείνουμε ότι η Βορειοανατολική Χαλκιδική, μιλάω τώρα για την Ολυμπιάδα, το Στρατόνι, την Ιρισό, μπορεί με μια πολύ σωστή κίνηση που θα είναι η παράκαμψη του Σταυρού επί της Εγνατίας Οδού, που είναι ένα έργο που το χρωστάμε στη Χαλκιδική από τότε που έγινε Εγνατία και δεν έγινε. Αμέσως σε μια μισή ώρα η βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής θα κατευθύνει στο αεροδρόμιο εκεί. Να τα logistics, να οι μετακινήσεις, να το συνδυαστικό πράγμα. Όμως κλείνοντας, θα έλεγα ότι πρέπει να προστατέψουμε το προϊόν μας, ιδιαίτερα από τη μαζικότητα, η οποία δεν οφείλεται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Οφείλεται καθαρά στην ασύστολη και επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο τώρα το καταλαβαίνουν και οι Έλληνες συμπολίτες μας, διότι τώρα βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτια να νοικιάσουν. Ενώ πριν 5 χρόνια λέγανε καλή, είναι να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Τώρα όμως βλέπουν ότι το πρόβλημα έχει πάει στην ίδια τους την πόρτα. Πρέπει αυτό όλο να μαζευτεί. Λαμβάνονται κάποια μέτρα από την πολιτεία, χρειάζεται όμως μεγαλύτερη αυστηροποίηση στο πλαίσιο και θα έλεγα γιατί όχι και διακοπή, αν θέλετε, της λογικής να υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση ως επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να μαζευτούμε. Και φυσικά σε όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν το χωροταξικό που τις επόμενες μέρες είναι μπροστά μας και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα στοιχήματα τις επόμενες μέρες για ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω πήρατε λίγο μια άβρα από την πανέμορφη Χαλκιδική και το τι μπορεί κανείς να απολαύσει πηγαίνοντας με ένας κοντινός προορισμός έτσι για μας. Αυτά, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε σε μια εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου φωτισμού στο περιφερειακό οδικό δίκτυο με την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED καθώς και λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η παρέβαση καλύπτει και τις 5 περιφερειακές ενότητες και αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα κεντρικών οδικών αξώνων, κόμβων και εισόδων οικισμού, προσφέροντας ισχυρότερο και πιο ομοιόμορφο φωτισμό με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη κατανάλωση μεταξύ των 5 περιφερειακών ενοτήτων, το ποσοστό εξοικονόμησης ανέρχεται μέχρι 65%, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Δράμας έως και 68%. Υπόμνημα θεσμικών και αναπτυξιακών προτάσεων, εκπροσωπώντας το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επιμελητήριο Δράμας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην επιστολή πως η περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμετωπή με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες. Η επιχειρηματική κοινότητα της Δράμας δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση, διεκδικεί ισονομία στις ευκαιρίες ανάπτυξης και στις βασικές υποδομές, τονίζεται χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η στήριξη των ακριτικών και περιφερειακών περιοχών δεν αποτελεί μόνο οικονομική αναγκαιότητα αλλά και εθνική υποχρέωση. Αποτελούμε τους θεματοφύλακες της υπόθεσης της Καλαμίτσας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για την παραλία μας, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου διεκδίκησης οι 30 σύλλογοι που συμμετείχαν στις κοινοτυπήσεις για την προστασία της. Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του Δήμου Καβάλας και της ΕΤΑΔ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την ικανοποίηση των αιτημάτων της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνει τη δύναμη της συλλογικής δράσης, τονίζουν, συμπληρώνοντας πως δώσαν ένα μεγάλο αγώνα με πολύ κόπο και χρόνο για την παραλία, σύμβολο της Καβάλας που τόσο πολύ αγαπάνε. Με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», συνεχίζεται στη Θάσο το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Για το Σάββατο στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί στην πλατεία της Καλλιράκης χαιρετισμός από τον Νίκο Χρυσάφη, στέλεχος του ΚΚΕ, και ομιλία από τη Χριστίνα Στεργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΚΝΕ. Θα ακολουθήσει η Ρεμπέτικο Γλέτη με τη Ρεμπέτικη Παρέα Θάσου. Το φεστιβάλ στο νησί ολοκληρώνεται την Τρίτη στις 8 το βράδυ στις αποθήκες των μεταλλίων Σαλιμενά. Την ίδια ώρα η Τομεακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ διοργανώνει λαϊκό γλέντι στο Ποδοχώρι αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη, μετά τη θριαβευτική παρουσία της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που συγκέντρωσε 15.700 θεατές, ξεκινά το μεγάλο ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, με επόμενο σταθμό το Ιστορικό Θέατρο των Φιλίππων το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Ο Νίκος Καραθάνος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης, ενώ ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Στη σκηνοθετική ομάδα συμμετέχει ο Άγγελος Τριανταφύλου, ενώ μια μεγάλη ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών συμπληρώνει το παζλ μιας παραγωγής υψηλών απαιτήσεων. Οι παραστάσεις θα ξεκινούν στις 9 το βράδυ με τη μέση εισιτηρίων 25 και 23 ευρώ. Ο δισεβάχτης Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρετζάκη έρχεται στο Φρούριο Καβάλας αύριο στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Μία παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θυμίσουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Με την ισπανική ταινία «Το δείπνο του Φράγκο» συνεχίζονται έως σήμερα οι καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης, σε σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας. Το εισιτήριο είναι στα 5 ευρώ, ενώ οι προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Δευτέρας με ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ έως τις 16 Αυγούστου και από τις 18 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Από αύριο μέχρι 9 Αυγούστου θα ακολουθήσει η ταινία της Δανίας «Παγιδευμένη». Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας Στέλλα Μανώλα Κούρτης, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σε συνεργασία με τους συλλόγους της Πιέρειας Κοιλάδας αλλά και τους εθελοντές της Μουσθένης, πραγματοποιεί την 6η Εθελοντική Αιμοδοσία Πιέρειας Κοιλάδας, ομάδα Γιώργος Θωμάς. Οι αιμοληψίες θα γίνουν στο Λογογραφικό Μουσείο Μουσθένης την Κυριακή, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το 19ο εργοστάσιο River Party, το οποίο επιστρέφει στις 7 και 8 Αυγούστου. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο πανέμορφο φυσικό τοπίο της θέσης εργοστάσιο, δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκίτη και μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας. Το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ποικίλα μουσικά είδη από την έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι την modern hip-hop. Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει και σήμερα ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης «Τα Γκαγκαβούζικα», χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Απολογούμεθα για την ολιγόλεπτη αυτή χρονοκαθυστέρηση. Είμαστε και σήμερα εδώ, δόξα τον Πανάγαθο. Ακούτε το ραδιόφωνο της Ερκομοτηνής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM ή και από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, εφόσον είστε εδώ στην εμβέλειά μας, στη γειτονιά μας, στη Ροδόπη, στην όμορφη Ροδόπη, ή μέσω του ιστοτόπου erteco.gr αν είστε από άλλες μακρινές χώρες, μακρινές περιοχές, μακρινές γειτονιές. Ας πούμε αν είστε στην Άρτα, ας πούμε αν είστε στο Johannesburg, ας πούμε αν είστε στον Ειρηνικό ωκεανό, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, μέσω ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε, όπως και αν είστε και από τη Ροδόπη μπορείτε να μας ακούτε μέσω ΕΡΤΕΚΟ, έτσι, και όχι μόνο από τα FM. ΕΡΤΕΚΟ, ο ιστότοπος στον οποίο βρίσκεται όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια τεράστια αστήρευτη γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε έτσι γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση, για κάθε ώρα του 24ωρου, όπως και ανά πάσα στιγμή του 24ωρου μπορείτε και να ενημερώνεστε από το ΕΡΤΕΚΟ. Ειδησιογραφία, πληροφόρηση, ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι σημαντικό και αξίζει και πρέπει να γνωρίζετε και το οποίο συμβαίνει εντός συνόρων αλλά και φυσικά εκτός συνόρων. Μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ σε κινητά και τάμπλετ για πιο γρήγορη, πιο εύχρηστη διαδικασία ψυχαγωγίας και ενημέρωσης με την σφραγίδα και την υπογραφή της υπευθυνότητας και της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρυθμίση του ήχου, καλημέρα σας, Φώτης Ζάντζας στις επιλογές έτσι, των μουσικών κομματιών που μας συντροφεύουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε περισσότερο όμως για αυτά τα οποία μας λέτε στα μηνύματά σας ή όταν συναντιόμαστε, και κυρίως για αυτά τα οποία έχουν τον χαρακτήρα της καλοπροαίρετης έτσι παρατήρησης, επισήμανσης, διόρθωσης. Να ξέρετε ότι είναι υπέρ πολύτιμη αυτή η στάση σας, είναι το θεμελιώδες αυτό στοιχείο που οικοδομεί τη σχέση μας όλον αυτόν τον καιρό, προκειμένου και εμείς και εσείς και εσείς και εμείς να συναποντελούμε αυτήν εδώ την εκπομπή η οποία έχει καθιερωθεί, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Αυγούστου σήμερα, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σήμερα όσοι νηστεύετε τρώτε ψαράκι, βοήθειά σας. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στον Σωτήρη, στη Σωτηρία, στην Ευμορφία, σε όλα τα παράγωγά τους, Σώτος, Σωτήρο κτλ. Χρόνια πολλά λοιπόν παιδιά, να είστε γεροί και γερές και ό,τι επιθυμείτε.

Τα φαρμακεία μας για σήμερα και πρωί και απόγευμα ανοιχτά, καθότι Πέμπτη και καθότι θερινό ωράριο, μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι στην πρωινή ζώνη, 5.30 με 9 το απόγευμα, απογευματινή ζώνη, ένα φαρμακείο θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, ως και τις 8, δηλαδή αύριο το πρωί. Είναι το φαρμακείο του Ιωάννη Παπαδόπουλου στην οδό Μακεδονίας 50, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 11 098 34.

Το σημερινό δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και αφορά τη διαδρομή Μεσούνη, Έγυρο, Καλίστη, Γλυφάδα και παραλία Φαναρίου Αρρωγής Μέσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επισκεπτών, των λουωμένων, των παραθεριστών, των τουριστών. Η ελληνική αστυνομία είναι παρούσα, αποκεντρωμένα, πηγαίνει επί τόπου στα σημεία ενδιαφέροντος, εκεί όπου οι πολίτες μπορεί να χρειαστούν μια συνδρομή για κάποια υπόθεση χαμηλής έντασης, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να μετακινούνται στα αστυνομικά τμήματα των πόλεων. Στην κίτρινη ζώνη και σήμερα η περιοχή μας, ονομός Ροδόπης, φίλες και φίλοι. Προσοχή, παιδάκια, προσοχή, παιδάκια, συγγνώμη για το παιδάκια. Εντάξει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, χαριτολογώντας έτσι που το λέμε καμιά φορά. Προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές. Στην κίτρινη ζώνη ήμασταν και χθες. Η μία εκδηλώθηκε στην ανατολική έξοδο της Κομωτινής επί του παραδρόμου σε μια οικοπαιδική έκταση στο ύψος εκεί των εργατικών κατοικιών απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, στο ρεύμα δηλαδή που βγαίνεις από την Κομωτινή. Στο σημείο έσπευσαν 7 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλα επιχειρησιακά τζιπ και τα λοιπά, οργανωτικού χαρακτήρα και διοικητικού και συντονιστικού, συνολικά περί τους 20 άνδρες επί τόπου, μάζεψαν που λέμε τη φωτιά πολύ γρήγορα, αν και υπήρχαν οι προϋποθέσεις έτσι αναζωπήρωσης και επέκτασής της. Εκεί στην περιοχή υπάρχουν και οικίες, υπάρχουν και επιχειρήσεις, υπάρχουν και υπηρεσίες Διεύθυνση Δασών. Εγκαίρως λοιπόν οι πυροσβέστες για μία ακόμη φορά φέτος επενέβησαν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το έργο τους συνέδραμαν, όπως γίνεται πάντα φυσικά, ο Δήμος Κομωτινής με μία υδροφόρα και ένα χωματουργικό μηχάνημα, οι δύο εθελοντικές οργανώσεις του Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με τα ημιφορτηγά τους και τις δεξαμενές νερού που φέρουν επάνω στις καρότσες. Τέλος καλό, όλα καλά. Υπήρχε και ένας κίνδυνος εκεί, γιατί υπάρχει και μια εγκατάσταση του ΔΔΕ. Θα μπορούσε δηλαδή πολύ εύκολα να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά. Ταυτόχρονα, μετά τον Ροδίτη, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας της Κλινικής, στο δεξί χέρι, μέσα σε κάτι χωράφια με καλαμιές, εκδηλώθηκε και εκεί πυρκαγιά. Έσπευσαν και εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις ταυτοχρόνως. Υπήρχε δηλαδή μια έντονη κινητικότητα και αναστάτωση σε εκείνο το σημείο του οδικού δικτύου από το σημείο της πρώτης πυρκαγιάς μέχρι και έξω από το Ροδίτη. Επιτυχής η επέμβαση της πυροσβεστικής και σε εκείνο το σημείο. Να συγχαρούμε για μια ακόμη φορά τους πυροσβέστες μας για το έργο τους, για την επιχειρησιακή τους επάρκεια και για τον εύστοχο συντονισμό δυνάμεων, διότι αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία ρίχνονται στη μάχη. Τα βασικά εργαλεία, εν πάση περιπτώσει. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην κίτρινη ζώνη, αυξημένη προσοχή, όπως είναι στην κίτρινη ζώνη και ο Εύρος, δηλαδή υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορία 3, και ο Εύρος και η Σαμοθράκη. Όπως είναι και η μισή σχεδόν Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένη της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος, όλα αυτά είναι στα κίτρινα.
σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και σήμερα πλην του νομού Αρκαδίας και επίσης Θεσπρωτεία, Άρτα, Ετελοακαρνανία, Φωκίδα, Βιωτία, Ευθιώτιδα, Μαγνησία, στην κίτρινη ζώνη επίσης. Στην πορτοκαλί ζώνη δε, στην κατηγορία δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, η Αττική, Αττική και Ευθιώτιδα, Αττική και Βιωτία, Αττική και Βιωτία, με συγχωρείτε, και Εύβοια. Τα υπόλοιπα σημεία, κεντροβόρεια Ελλάδα, στην μπλε ζώνη. Αλλά και στην μπλε ζώνη χρειάζεται προσοχή. Έχουμε δει πυρκαγιές και στην μπλε ζώνη, η οποία ζώνη είναι μέσης επικινδυνότητας, έτσι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Η αντιπυρική περίοδος λήγει τέλη Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, έτσι. Επομένως, ας έχουμε τα μάτια μας 14, να μην έχουμε κακά μαντάτα. Ή ό,τι προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, να καταφέρνουμε όλοι μαζί να ειδοποιούμε εγκαίρως την πυροσβεστική και αυτή μετά ξέρει τη δουλειά της, να μαζεύει τις αστείες money money που λέμε, έτσι.

Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, μέχρι και τους 35, 36, 37 βαθμούς. Είπαμε, οι μετεωρολόγοι είπαν ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, και οι οποίες θα κορυφωθούν το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, με έμφαση το Σαββατοκύριακο, όπου θα συναντήσουμε και θερμοκρασίες της τάξης της κλίμακας των 40 βαθμών Κελσίου. Χρειάζεται έτσι υπομονή και προσοχή.

0: Και καθώς βρισκόμαστε και σήμερα στην κίτρινη ζώνη υψηλού κινδύνου κατηγορίας νούμερο 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς, αυτομάτως τίθεται σε ισχύ σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος της Νυμφαίας, στο δασίλειο της παραλίας Μέσης, στην τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, στο δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου, στο δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, στο δασίλειο της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και στο Άλσος Σαπών. Τώρα βέβαια αυτή η απόφαση είναι σε ισχύ, αλλά όπως θα έχετε διαπιστώσει και εσείς, και δεν θα ήταν δυνατόν προφανώς να υπάρχουν τα μέτρα εκείνα που αντικειμενικά και πρακτικά θα μπορούσαν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάει, μπορεί να πάει. Θα βρει τον τρόπο να πάει. Θα βρει τα μέσα και θα μπει. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται προσοχή και να τηρούμε την απόφαση αυτή, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να κυκλοφορούμε και να κάνουμε διάφορα σε δασίλεια, σε δάση, σε τέτοιες εκτάσεις, έτσι. Τώρα, μιας και μιλάμε έτσι για τα θέματα αυτά της πυροσβεστικής, να πούμε ότι πλέον μπήκε για τα καλά το νερό στο αυλάκι όσον αφορά την υπόθεση της δρομολόγησης, να το πούμε έτσι, για να μην γίνονται παρερμηνίες, της μετεγκατάστασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής έχει χτιστεί το 1890, έτσι. Στο σημείο όπου βρίσκεται, είναι γνωστό σε όλους μας, στο κέντρο της πόλης, ότι δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη, την ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Έτσι λοιπόν έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια, μια ενεργοποίηση, προκειμένου να εντοπιστεί, να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να στεγάσει και την πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής του νομού Ροδόπης. Αυτός ο χώρος βρέθηκε, είναι στο σημείο παραδίπλα από εκεί που χθες έπιασε φωτιά, που λέγαμε πριν από λίγο, στην ανατολική έξοδο-είσοδο της πόλης, εκεί δίπλα στη διεύθυνση Δασών. Είναι μια οικοπαιδική έκταση 48,5 στρεμμάτων. Η θέση στην οποία βρίσκεται αυτός ο χώρος, σύμφωνα φυσικά με τους ίδιους τους πυροσβέστες, τους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος τοπικά, εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Δηλαδή, προς κάθε κατεύθυνση πιθανού εν δυνάμει συμβάντος, η πρόσβαση και η προσέγγιση είναι ταχεία και άμεση. Γι' αυτό και επελέγει.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε εδώ να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή που μεταδίδεται μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλες και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στο μικρόφωνο σήμερα η Ρένα Παταζόγλου. Βεβαίως συνοδοιπόρησε αυτή την εκπομπή και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τους περιφερειακούς σταθμούς της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στον ήχο ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη, και εσείς είστε ένα κομμάτι αυτής της συντησιογραφικής περιήγησης καλώντας το 2510-2425-49. Μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, στους 101 και 103,5 στα FM από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκεί μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Αναζητήστε την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να ακούσετε ζωντανά διαδικτυακά αυτό το κοινό μας πρόγραμμα. Καλή σας μέρα λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στην Σωτηρία, στη Ρούλα, στο Σώτο, στη Μορφούλα που γιορτάζουν σήμερα, και ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

Ήταν 6 Αυγούστου 1945, 8 και 4 το πρωί, όταν η ανθρωπότητα βίωσε τη σκοτεινότερη ίσως σελίδα της σύγχρονης ιστορίας. Το αμερικανικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Enola Gay, με πιλότο τον σμήναρχο Paul Timbets, αφήνει να πέσει πάνω από την Χιροσίμα η πρώτη ατομική βόμβα. Η βόμβα αυτή, με κωδική ονομασία Little Boy, περιείχε ουράνιο 235 και εξεράγει σε ύψος περίπου 600 μέτρων από το έδαφος, απελευθερώντας καταστροφική ενέργεια. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η ειρηνική πόλη των 300.000 κατοίκων μετατράπηκε σε πυρωμένο κόλαφο. Η θερμότητα και το οστικό κύμα εξαφάνισαν κτίρια, ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Ενώ οι φωτιές που ακολούθησαν τήληξαν ό,τι είχε απομείνει, συνολικά καταστράφηκαν πάνω από 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα αστικού ιστού. Οι μαρτυρίες μιλούν για ένα εκτυφλωτικό φως, ένα μαύρο θανατηφόρο σύννεφο σε σχήμα μανιταριού και κραυγές πανικού. «Θεέ μου, τι κάναμε», φώναξε μετά την έκρηξη ο συγκυβερνήτης του πληρώματος. Ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται σε 70 με 80.000 άτομα καριέρα, στην πλειονότητά τους άμαχοι φυσικά, ενώ μέχρι το τέλος του 1945 τα θύματα ξεπέρασαν τις 140.000 εξαιτίας των τραυμάτων και της ραδιενέργειας. Οι επιζώντες βίωσαν χρόνιες ασθένειες, αυξημένα περιστατικά καρκίνου, ψυχολογικό σοκ και στιγματισμό στην ιαπωνική κοινωνία. Η ρήψη της βόμβας στη Χιροσίμα και τρεις μέρες αργότερα στο Ναγκασάκι, για πρώτη και μοναδική ως σήμερα φορά στην στρατιωτική ιστορία, σημάδεψε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην από Ανατολή, αλλά και την έναρξη μιας νέας πυρηνικής εποχής γεμάτης φόβο, αγωνία, διλήμματα και αγώνες για τον αφοπλισμό. Η Χιροσίμα, πόλη σύμβονο της ειρήνης, διατηρεί το μνημείο ειρήνης, θόλος της ατομικής βόμβας, ως διορκή υπενθύμηση της ανθρωπιστικής τραγωδίας και κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου τέλει μνημόσυνα για τα θύματα, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα, όχι άλλη Χιροσίμα. Η βαρύτητα εκείνης της μέρας αγγίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μια ολόκληρη πόλη αφανίστηκε από το χάρτη μέσα σε λίγα λεπτά, φέρνοντας τεράστιους προβληματισμούς για τα πυρηνικά και τη χρήση της τεχνολογίας χωρίς όρια. Η πόλη αφανίστηκε από το χάρτη μέσα σε λίγα λεπτά, φέρνοντας τεράστιους προβληματισμούς για τα πυρηνικά και τη χρήση της τεχνολογίας χωρίς

Η διαδρομή από τη Γαλλία στην Αγγλία σε περίπου 14,5 ώρες, καταρρύπτοντας και το ανδρικό ρεκόρ. Το 1926, μια μέρα σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη, κάνει πρεμιέρα ο Δον Ζουάν με πρωταγωνιστή τον Τζον Μπάριμορ. Είναι η πρώτη μεγάλο μήκους ταινία με συγχρονισμένη μουσική και ηχητικά εφέ μέσω του συστήματος Vitaphone, αλλά χωρίς ηχογραφημένους διαλόγους. 1961, η Μαρία Κάλλας αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ερμηνεύοντας τη Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι. Ιστορική παραγωγή σκηνοθετείται από τον Αλέξη Μινωτή, με σκηνικά και κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη. 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες σε περιοχή του Αιγαίου, την οποία η Ελλάδα θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της, προκαλώντας σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση. Η κυβέρνηση Καραμαλή προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 1991, ο Tim Berners-Lee ανακοινώνει δημόσια μέσω του ΣΕΡΝ το εγχείρημα του παγκόσμιου ιστού και καθιστά ευρύτερα προσβάσιμο το πρώτο δικτυακό τόπο στη διεύθυνση InfoCERN.ch. Η ημερομηνία θεωρείται ορόσημο στην εξάπλωση του WWW World Wide Web. 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης με επίδοση 12.64. Η αυθόρμητη φράση της «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» μένει στην ιστορία. Ήταν το 2012 όταν ο Παύλος Κοντήθης κατακτά ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία λέιζερ της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Πρόκειται για το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να πάμε και στις απώλειες. 1970 φεύγει ο Έλληνας σεναριογράφος, σκηνοθέτης, συγγραφέας και χρονογράφος Νίκος Τσιφόρος. Αναδείχθηκε με την θεατρική του επιτυχία «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων» και υπέγραψε πάνω από 80 σενάρια για ταινίες και 40 θεατρικά έργα. Ξεχώρισε για το λεπτό χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την απλότητα, αφήνοντας κλασικά έργα στην ελληνική λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Αυτά όσον αφορά μια μέρα σαν την σημερινή, την 6η Αυγούστου σήμερα. 6η Αυγούστου, η μέρα φυσικά που μας φέρνει για ακόμη μια φορά στις μνήμες αυτό τον πυρηνικό όλεθρο για τον οποίο σας ανέφερα στην αρχή, και θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα γιατί έχουμε και συγκεντρώσει σήμερα διαμαρτυρία στη μνήμη αυτού του τραγικού γεγονότος.

0: επιστολή διαμαρτυρίας και φέτος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών. Υπήρξε, αν θυμάμαι καλά, και πέρυσι αντίστοιχη διαμαρτυρία. Έχει να κάνει με τους ελέγχους που γίνονται στα καταστήματα τώρα, αυτή την περίοδο, την τουριστική περίοδο. Και ελέγχους οι οποίοι από ένα σημείο και μετά δημιουργούν προβλήματα στους επαγγελματίες. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας πει η πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών, η κυρία Θόμη Λουλούδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Λουλούδη.
1: Καλημέρα σας. Έχουμε κάνει μια, όπως θα είπατε, μια αίτηση διαμαρτυρίας. Δεν είναι ότι είμαστε αντίθετοι με τους ελέγχους, τους θεωρούμε και εμείς απαραίτητους για την αντιμετώπιση της παραγματικότητας και την προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων. Αλλά οι εντατικοί έλεγχοι την ώρα της αιχμής δημιουργούν πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι πάντα και μόνο μία υπηρεσία που κάνει τον έλεγχο στο νησί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν 3 με 4 κλιμάκια την ημέρα εδώ στο νησί. Υπήρχαν επιχειρήσεις που δεχτήκαν έλεγχο από διαφορετική, είτε κάποια από την ΑΕΔΕ, κάποια από το υγειονομικό, κάποια από τον ΕΦΕΤ, μέσα και 2 και 3 στην ίδια μέρα. Και δυστυχώς, επειδή και για μας ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν φέτος και έχουμε και λειτουργικά προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ δύσκολο με το προσωπικό. Καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει και γίνεται ένας έλεγχος 1 και 2 ώρες, απασχολείται και ο ιδιοκτήτης, εννοείται και ο επιχειρηματίας και κάποια άτομα του προσωπικού για να μπορέσουν να δώσουν όλα αυτά που χρειάζεται ένας έλεγχος. Με αποτέλεσμα, την ώρα της αιχμής να δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα ως προς τη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις.
0: Αυτό δημιουργεί, ναι, ένταση με τους πελάτες σας.
1: Εννοείται ότι δημιουργεί ένταση, γιατί πρώτον καθυστερούν οι παραγγελίες τους, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα πηγαίνουν στα τραπέζια και θα ρωτήσουν, υπάρχει απόδειξη, αλλά έχουμε φτάσει σημείο να πηγαίνουμε 1 και 2 φορές και έχουμε εντοπίσει και ερωτήσεις, γιατί αν παραγγείλαν 5 φορές, γιατί κόπηκε 5 φορές μία απόδειξη, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό πράγμα δεν είναι ωραίο προς έναν πελάτη που έρχεται να απολαύσει τις διακοπές του. Καταρχήν, ένας πελάτης μπορεί να παραγγείλει και 10 φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όριο σε αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί, νομίζω ότι υποβαθμίζει το προϊόν που προσπαθούμε όλοι με πολύ κόπο αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε.
0: Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή διάφορα ελεγκτικά κλιμάκια στη Θάσο. Ναι. Και καθ' όλη τη διάρκεια, ναι, του καλοκαιριού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία κινούνται σε όλο το νησί.
1: Όταν δεν είναι στην ώρα αιχμής, τώρα όμως είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, που και για μας δεν ήταν μια καλή χρονιά. Όλος ο κόσμος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δουλέψει και να κάνει ό,τι μπορεί. Και όταν έχεις και αυτό το πράγμα, σίγουρα δυσχεραίνει αυτή την κατάσταση. Και δεν είμαστε αντίθετοι.
0: Ναι. Τι προτείνετε?
1: Προτείνουμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και για τα δικαιώματα των εγκλημάτων που έχουν οι ελεγκτές, και εμείς να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι αν υπάρχουν κάποια πράγματα που και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε σαν επαγγελματίες. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερο κατανόηση, να γίνει όλο, αλλά ας μην γίνει την ώρα που ένα μαγαζί δεν πέφτει καρφίτσα, γιατί δεν μπορούμε έτσι κι αλλιώς να εξυπηρετήσουμε. Mm-hmm. Γιατί το προσωπικό δεν το βρίσκουμε. Θα μπορούσε να γίνει μια νωρίτερα, να μην είναι δηλαδή πάνω στην καρδιά της δουλειάς και για μας.
0: Μάλιστα. Συνήθως όμως συμβαίνει σε αυτές τις
1: Αυτό το ότι θα προτείνουμε θα πρέπει να μας το πει το κράτος. Γιατί εκείνοι γνωρίζουν πώς πρέπει να γίνει το έλεγχος και τι θέλουν να δουν. Δεν είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση. Εμείς ζητάμε να δοθεί μια λύση για να λειτουργεί ομαλά μια επιχείρηση.
0: Να μπορείτε και να δώσετε τα στοιχεία που θέλουν οι ελεγκτές. Αλλά και συγχρόνως
1: να μπορούμε να λειτουργούμε να δημιουργούνται άσχημες εντυπώσεις στους πελάτες μας, γιατί και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κυρία Λουλούδη, μου αναφέρατε ότι έχετε ζητήματα προσωπικού στην ανέβρεση προσωπικού, υπάρχουν προβλήματα?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, για μένα αυτή τη στιγμή, το πιο δύσκολο πράγμα που έχει να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας.
0: Εκεί στη Θάσο.
1: Νομίζω ότι είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θα μιλήσω και εδώ τη Θάσο, να είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Όλοι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Πάρα πολλοί φεύγουν γιατί κουράζονται, δεν γνωρίζω τους λόγους που μπορεί να φύγει ο καθένας. Οπότε ήδη είμαστε αυτή τη στιγμή και πολύ κουρασμένοι όλοι και χωρίς προσωπικό. Και όταν δέχεσαι και αυτό πράγμα σε ώρα που θέλεις και εσύ να δουλέψεις και να... Είναι και η εποχή που θα βγάλουμε κι εμείς. Το Μάιο δεν είναι ότι οι επιχειρήσεις βγάλανε χρήματα.
0: Είναι το πήκε πάνω της τουριστικής περίοδου μέσα στον Αύγουστο.
1: Ακριβώς. Οπότε ζητάμε και κατανόηση και σεβασμό από όλους και εμείς, έτσι, γιατί και εμείς είμαστε επιχειρηματίες, δεν είμαστε εγκληματίες.
0: Ναι.
1: Γιατί μερικές φορές αντιμετωπιζόμαστε σαν να είμαστε εγκληματίες.
0: Ναι, και αυτό δημιουργεί και μια κακή εικόνα.
1: Ακριβώς, ο κόσμος

0: Επαγγελματίας ο οποίος είναι παρόλα καθόλου ανώμημος, όταν νόμιμος. Ελέγχεται με τέτοιου είδους τρόπο, δημιουργείται μια λαθασμένη εικόνα στον κόσμο που βρίσκεται εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αντιληπτό αυτό. Υπάρχει κόσμο στη Θάσο, υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Δηλαδή τελικά,
1: ναι,
0: τελικά φαίνεται ότι. Φαίνεται και από τα στοιχεία που πήραμε από το Λίμεν Αρχείο, ναι, σχετικά, ναι, με την κίνηση, την επιβατική.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Σίγουρα η αγοραστική δύναμη δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θα υπάρξει μία πτώση, νομίζω, στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αλλά είναι πολύ μικρή και κάθε χρόνο δεν γίνεται να είμαστε και πάντα στην κορυφή. Mm-hmm.
0: Και είχατε κάνει και μία
1: αλλά
0: προσπάθεια.
1: Τα νούμερα είναι πολύ ικανοποιητικά, ναι.
0: Είχατε κάνει και μία προσπάθεια να αποτρέψετε ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες χρονιές με την αύξηση του πληθυσμού από τις φύγκες. Εφαρμόσατε ένα πρόγραμμα, φαίνεται να πήγε καλά. Τι γίνεται στη Θάσο?
1: Τώρα τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα από αυτό το κομμάτι με τις φύγκες. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι ο κόσμος πλέον μπορεί να κάτσει και να απολαύσει το γεύμα του ευχάριστα, χωρίς την ενόχληση των σφυγών. Σίγουρα κάποιες λίγες έχουν εμφανιστεί, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση με αυτό που ζούσαμε πέρσι.
0: Ναι. Οπότε φαίνεται να πήγε καλά και η δική σας προσπάθεια και ενδεχομένως ίσως και να συνέβαλαν και καιρικές συνθήκες.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Όμως εσείς κάνατε και τη δική σας προσπάθεια και από ό,τι λένε και όσοι έχουν πάει στη Θάσο φέτος, κατάφεραν, ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση και δεν υπήρξε αυτή η σημαντική όχληση από την παρουσία των σφυγών.
1: Όχι, πέρσι η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη, ήταν πάρα πολύ έντονη η όχληση των σφυγών, αλλά φέτος έχουμε μια τεράστια βελτίωση. Και είναι το καλό. Λίγο αυτό που κάναμε εμείς συνέβαλε σίγουρα, είναι το καιρό, οι καιρικές συνθήκες, έχουμε έρθει σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Και επειδή μας ακούτε ευρύτερα εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αν κάποιος τελευταία στιγμή, αυτές τις ημέρες, τις επόμενες ή και μετά το 15 Αύγουστο, σκεφτεί ότι θα θέλει να πάει μια βόλτα στη Θάσο για μερικές μέρες, υπάρχει διαθεσιμότητα?
1: Ναι, υπάρχει ακόμη διαθεσιμότητα. Υπάρχει διαθεσιμότητα στο νησί. Μπορεί όποιος θέλει να ταξιδέψει και να έρθει να μας επισκεφτεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μέχρι πότε λένε τα μηνύματα ότι θα δουλέψετε φέτος?
1: Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα φανεί. Πιστεύω ότι είναι θέμα και ο καιρός θα καθορίσει αυτό το πράγμα. Όσο έχουμε καλό καιρό, νομίζω ότι θα πάει και καλά η σεζόν. Αν μας τα χαλάσει ο καιρός, σίγουρα θα σταματήσει ο τουρισμός.
0: Αυτή
1: αλλά
0: η κίνηση.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ευελπιστούμε σε καλό καιρό.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λουλούδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Θόμη Λουλούδη, είναι πρόεδρος του Πανθασιακού Συλλόγου Επαγγελματιών. Μία ανακοίνωση ακόμη και φέτος αντίστοιχη, λίγο έτσι με πιο ανθρώπινες συνθήκες οι έλεγχοι που γίνονται στα καταστήματα και ιδιαίτερα τα καταστήματα που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκείνη την ώρα. Το ζήτησαν πέρυσι, το ζητούν και φέτος με μια επιστολή που απευθύνεται και στους βουλευτές και γενικότερα στους υπουργούς, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν και οι έλεγχοι να γίνουν και οι άνθρωποι να δουλέψουν χωρίς να έχουν αυτήν την επιτακτική απέτηση των ελεγκτών να σταματήσουν όλα ξαφνικά σε μια στιγμή που υπάρχει πάρα πολύ κόσμος μέσα σε ένα κατάστημα. Δεύτερη χρονιά για αυτή η ανακοίνωση από το Πανθασιακό Σύλλογο Επαγγελματιών. Μακάρι να βρεθεί μία λύση, η χρυσή τομή. Δεν είναι οι άνθρωποι που επισημαίνουν κατά τους ελέγχους, βεβαίως και να γίνουν οι έλεγχοι για την προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά με σεβασμό.

0: Λοιπόν, για να φτάσουμε στη Θάσο, γιατί το προηγούμενο θέμα αφορούσε τη Θάσο, θα χρειαστεί να διασχίσουμε δρόμους, κυρίως στην Εγνατία Οδό και οποιοδήποτε, και σε οποιοδήποτε προορισμό θέλουμε να φτάσουμε. Συνήθως πλέον χρησιμοποιούμε αυτόν τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, ασφαλής, γρήγορος, Εγνατία Οδός. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει και έχουν εντοπίσει και οι χρήστες του δικτύου, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για να διασχίσουμε κανένα την Εγνατία Οδό και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει μία ταλαιπωρία από τα πλευρικά διόδια, για παράδειγμα του κόμβου που βρίσκεται στις Ελευθερές Παγκαίου, εκεί που όλοι όσοι βρίσκονται σε αμολόφους και Εγνατία, παραλιακή Εγνατία Οδό, στην παραλία του Δήμου Παγκαίου, στην παραλία της Καβάλας στα δυτικά, προσπαθούν να βγουν στην Εγνατία Οδό για να κατευθυνθούν είτε προς Δράμα είτε προς άλλες περιοχές, ακόμη και Καβάλα και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί υφίσταται μια μεγάλη ταλαιπωρία στα διόδια για τα 40-50 λεπτά που είναι το κόστος των διοδίων για να μπουν στην Εγνατία Οδό, αλλά προβλήματα αντιμετωπίζονται και σε άλλα σημεία της Εγνατίας Οδού. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχα πληροφορηθεί για ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Εγνατία Οδό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο πλοίο που έφευγε από εδώ, από το λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, γιατί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν στο λιμάνι της Καβάλας, αλλά εγκλωβίστηκαν κάπου στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Έχουμε μία ανακοίνωση από κοινού, σε ένα κοινό δελτίο τύπου των Ομαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, οι οποίες κάνουν μέσω αυτής της ανακοίνωσης κριτική στην κυβέρνηση για ανευθυνότητα εξαιτίας αυτής της ταλαιπωρίας των πολιτών, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συντονιστή της Ομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Αργύρη Πλέσια. Καλή σας μέρα, κύριε Πλέσια.
1: Καλή σας μέρα, με προλάβατε και τα είπατε όλα.
0: Τα είπα, τώρα θα τα πείτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Εμείς μας τα μεταφέρουν αυτά οι πολίτες, φαντάζομαι έτσι τα μεταφέρουν και σε εσάς οι πολίτες ή τα βιώνετε και εσείς οι ίδιοι. Όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι και αυτή η κοινή ανακοίνωση των Νομαρχιακών Επιτροπών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εντοπίζουν το πρόβλημα.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ έξερε μια συντεταγμένη λειτουργία και έχουμε δημιουργήσει και ένα περιφερειακό όργανο, mm-hmm. γιατί θεωρούμε ότι η περιφέρεια έχει σημαντικά προβλήματα από τη μια πλευρά, και νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο που υπάρχει μια σχετικά, θα έλεγα, ας μην την πω εχθρική, δύσκολη κυβερνητική πολιτική πάνω στο κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης, και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Ξέρετε, Εγνατία, κάποια στιγμή λέγαμε, μα Εγνατία είναι το δημόσιο, τη διαχειριζόταν το δημόσιο. Στο κάτω-κάτω είχες τελικά, ας πούμε, έναν ορατό από την απέναντί σου μηχανισμό να απευθυνθείς, να παραπονεθείς. Λέγαμε για την αναποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού. Και υπό αυτή την έννοια, ξέρετε, η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας, δηλαδή την πώλησή της, την πραγματικά, την εκχώρηση της διαχείρισής της σε έναν ιδιώτη, ευαγγελιζόμενη ότι αυτό το πράγμα θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του συστήματος.
0: Ότι ιδιωτικό είναι και καλό.
1: Ναι, ναι. Αυτό όμως αποδεικνύεται στην πράξη. Εμείς βέβαια θα πάμε λίγο και ένα βήμα μετά, θα σας το πω γι' αυτό. Mm-hmm. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Θέλετε να σας πω, αυτοί που ζουν οι άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία, που τα 110 χιλιόμετρα με τις κλειστές τις σύραγγες γίνεται ένας γολγοθάς να τα περάσει. Που χτες είχα πάει στα Γιάννενα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση ώρα κάνεις Γιάννενα Κοζάνη. Γιατί έχει κλείσει ο παραχωρησιούχος, έχει κλείσει τελικά, ας πούμε, λόγω των σειράγκων, το ένα ρεύμα, παράδειγμα. Mm-hmm. Βλέπετε εδώ πέρα τα χόρτα θεριεύουνε. Κάποτε λέγαμε, τι κακό που είναι το δημόσιο, δεν κόβουμε τα χόρτα στην Εγνατία. Να, ήρθε ο ιδιώτης τελικά και ομοίως δεν γίνεται κάτι. Τι θέλω να πω, και το δεύτερο βήμα είναι αυτό, ότι εμείς και σαν ΠΑΣΟΚ αλλά και σαν λογική δεν μπαίνουμε σε μία θεώρηση αυτό είναι το κακό και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή ο ιδιώτης είναι καλός ή ο ιδιώτης είναι κακός ή αποτελεσματικός ή οτιδήποτε. Εμείς λέμε ότι όλα τα συστήματα είναι καλά αρκεί να έχουν νόμους, αρκεί να έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αυτές οι κατευθύνσεις τελικά να είναι ρυθμισμένες συνολικά. Τι παρατηρούμε την Εγνατία? Ότι απλά το δημόσιο δεν έχει μηχανισμό να συντάξει συμβάσεις με τους ιδιώτες, δεν έχει μηχανισμό να παρακολουθήσει αυτές τις συμβάσεις. Και αυτό σε λίγο καιρό θα έρθει και θα το πληρώνει ο πολίτης. Θα έχουμε έναν απρόσωπο μηχανισμό απέναντί μας και δεν θα υπάρχει ένα κράτος να τον ελέγξει. Οι συμβάσεις που έχουν πάει και έχουν κυρωθεί στη Βουλή για την Εγνατία και για, άλλες παραχωρήσεις πηγαίνουν, κυρώνονται ως συμβάσεις για να έχουν ισχύ νόμου και δεν είναι γνωστά τα παραρτήματά τους που αποτελούν και την ουσία της σύμβασης.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ένα τελευταίο θα πω.
0: Ναι,
1: όλες αυτές οι συμβάσεις οφείλουν να έχουν έναν δείκτη αποτελεσματικότητας και τότε θα πληρώσει το δημόσιο. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι μετρήσιμοι δείκτες αποτελεσματικότητας της συντεκμένη σύμβαση. Και γι' αυτό το λόγο δεσμευόμαστε, όπως λέμε και στην Ανετή Ενωσή μας, Αμπασόκ, να δημιουργήσουμε μηχανισμό να παρακολουθεί αυτές τις συμβάσεις. Δεν γίνεται να τις παρακολουθεί ένας μηχανισμός 3-4 υπαλλήλων χωρίς νομοτεχνική υποστήριξη, χωρίς οικονομοτεχνική υποστήριξη. Τι συζητάμε τώρα?
0: Τώρα ο πολίτης θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει. Ότι βεβαίως ότι... Ναι. Ο πολίτης θεωρεί ότι είναι ασφαλής, ότι αυτό συμβαίνει, ότι κάποιος παρακολουθεί τον ιδιώτη μέσω της σύμβασης.
1: Δεν συμβαίνει. Γιατί το δημόσιο, και αυτό τονίζουμε, δεσμευόμαστε να κάνουμε ουσιαστικούς μηχανισμούς παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή είναι η Δέλτα Τάδε, ξέρω εγώ, ας πούμε, που είναι υποτίθεται αρμόδια. Έχει μηχανισμό αυτήν η διεύθυνση να παρακολουθήσει τέτοιας μορφής πολύπλοκες συμβάσεις? Όχι.
0: Yes.
1: Τελείωσε. Τι συζητάμε? Και αυτό θεωρούμε εμείς ότι ενδεχομένως να μην είναι από ανεπάρκεια ή από έλλειψη. Θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να είναι σκεμμένο.
0: Τι προτείνει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι?
1: Συγκεκριμένα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και δεσμευόμαστε να δημιουργηθεί τέτοιος μηχανισμός ουσιαστικής παρακολούθησης, να επανεξετάσουμε τις συμβάσεις που έχουν βάσει αυτού του μηχανισμού και των κρυφών παραρτημάτων, το τονίζω αυτό των κρυφών παραρτημάτων, διότι δεν πηγαίνουν στη Βουλή τα παραρτήματα, πηγαίνουν μόνο οι συμβάσεις. Και από εκεί και πέρα τελικά, ας πούμε, δεσμευόμαστε να κινηθούμε στην επανεξέταση αυτού του τύπου των συμβάσεων προς όφελος του τόπου και ιδιαίτερα της περιφέρειας.
0: Ακόμα και αυτή της παραχώρησης της Εγνατίας Οδό.
1: Κοιτάξτε, η διαφοροποίηση του μοντέλου παρακολούθησης δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάλει ως υποχρέωση του εκάστοτε ιδιώτη. Μπορεί να περιγράφονται πράγματα τα οποία απλά δεν παρακολουθούνται. Τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Άρα τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω όταν οι συμβάσεις είναι κρυφές.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έχουμε ζητήσει, πηγαίνει στη Βουλή η σύμβαση χωρίς τα παραρτήματα. Γι' αυτό μιλάμε για διαφάνεια. Και εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, εμείς το είδαμε σαν περιφέρεια, γιατί η Εγνατία και η έλλειψη λειτουργίας της φύγει την περιφέρεια. Και γι' αυτό έχουμε την αγωνία και φωνάζουμε. Ήταν ένα έργο που ολοκληρώθηκε και ένωσε τη Βόρεια Ελλάδα. Έδωσε πνοή στην περιφέρεια και απαξιώνεται. Και αυτή είναι η αγωνία μας.
0: Και βλέπω βάζετε και στην ανακοίνωσή σας και το θέμα των εκπαιδευτικών, των ομοροναμών που μετακινούνται αναγκάζοντας να πληρώνουν αδειώδια.
1: Είναι πάρα πολλά τέτοια. Αυτά τα προβλήματα που βάλαμε είναι ορισμένα, θα τα έλεγα, ενδεικτικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έχοντας, ξέρετε, μια δημόσια Εγνατία, η ενσυναίσθηση που έδειχνε είτε με πιέσεις, είτε με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτεία, το κράτος, απέδιδε αποτελέσματα.
0: Και στο κοινωνικό πρόσωπό της.
1: Ναι. Ναι, ήταν μια κοινωνική ενσυναίσθηση. Δηλαδή δόθηκαν τελικά κάποια πας μεταξύ της του κέντρου της περιφέρειας και των ξατιωτών, των ευρυτών για να επικοινωνήσουμε την περιφέρεια. Υπήρχε δηλαδή μια αντανάκλαση και μια ανταπόκριση του κράτους σε αιτήματα της περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηχανισμό να δεχτεί. Σου λέω, εγώ δεν έχω μια σύμβαση, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τελείως. Έκλεισε. Κόφτε το λαιμό σας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό όλο αυτό, κύριε Πλαίσια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΠΑΣΟΚ Κινάλου, ο κύριος Άργυρης Πλαίσιας. Μας έδωσε έτσι το πλαίσιο μιας κοινής ανακοίνωσης που προέκυψε από τις Νομαρχιακές Επιτροπές Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την λειτουργία και την ταλαιπωρία. Το βλέπουμε που υφίσταται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα πολίτες όταν επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους τι άλλο, την Εγνατία Οδό, εδώ στην περιοχή μας. Θέλω να προσθέσω κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπω και την ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για εναέριους ψυχασμούς για την καταπολέμηση κουνουπιών, που θα γίνουν αύριο Παρασκευή, από τη Δύση του Ηλίου και για διάστημα 2 ωρών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί αυστηρά εντός κατοικημένων περιοχών στην ευρύτερη ζώνη του Δήμου Νέστου, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά τον εναέριο χώρο γύρω από το Ποντολίβαθο, το Ερατινό, τη Χρυσούπολη και την Κεραμωτή. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τις υψηλές θερμοκρασίες, την αυξημένη όχληση από τα έντομα αλλά και το ιστορικό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τώρα απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες εκεί της περιοχής να αποφύγουν την κυκλοφορία στη συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν εγκαίρως τα μελισσοσμήνη τους από τα σημεία εφαρμογής για να αποφευκτούν ζημιές στις κυψέλες. Όλη η επιχείρηση θα εκτελεστεί αυστηρά υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες όπως άνεμοι και βροχοπτώσεις θα είναι ευνοϊκές, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η δημόσια υγεία όσο και η αποτελεσματικότητα του έργου.

Και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα

Να υπενθυμίσουμε ότι, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα στο Νεύρο βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, και συγκεκριμένα στο Δημότυχο, στο Τέμνος Φαγεζίτ, για να πραγματοποιήσει ίσως και την τελευταία αυτοψία πριν την επικείμενη παράδοση του έργου. Στην συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψής της, θα πάει στον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρα Ζώνης, όπου είναι και εκεί σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου. Στο μεταξύ, για να παραμείνουμε και στην περιοχή, σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις θα προχωρήσουν μετά το 15 Αύγουστο η πυρόπληκτη αλαιοπαραγωγή της Μάκρης Αλεξανδρούπολης, η οποία, όπως δήλωσε μάλιστα στην ΕΡΤ Οριστιάδας ο εκπρόσωπός τους, ο Δημοσθένης Χατζη Νικολάου, βγήκαν απογοητευμένοι από τη συνάντησή τους με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ που έγινε στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης. Έκαναν απλώς ανάλυση της νέας σκία, δεν μας έφεραν κανένα καινούριο νέο, σχολίασε συγκεκριμένα, επαναλαμβάνοντας πως σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι η αλλαγή που φέρνει η νέα κία, με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη στον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηνικολάου, με την προηγούμενη κία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν. Με τη νέα κία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον ένα δέντρο και όχι ένα στρέμμα, με αποτέλεσμα να ζητούν πίσω χρήματα και μάλιστα με τόκο, είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Για το λόγο αυτό, συμπλήρωσε ο ίδιος, έχουν αποφασίσει οι ελαιοπαραγωγοί να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες αλλά και δράσεις διαμαρτυρίας μετά το 15 Αύγουστο, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, για τις οποίες, όπως είπε, θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ημέρες. Τώρα, να πούμε ότι η αστυνομία εδώ στην περιοχή της Καβάλας έβαλε χθες τέλος στη δράση μιας πύρας διαρρηκτών αλλοδαπών, οι οποίοι με μια μεγάλη κινηματογραφική επιχείρηση που στήθηκε σε περιοχή της Καβάλας εντοπίστηκαν δύο από τους τρεις δράστες αλλοδαποί σε περιοχή εδώ γύρω της Καβάλας. Καθοριστικό ρόλο στην εξάρθρωσή τους έπαιξε και η παρατηρητικότητα των κατοίκων παραλίγο να πέσουν θύματα των δραστών, αλλά και η αξιοποίηση των πληροφοριών τις τελευταίες μέρες που είχε η αστυνομία και το βιντεοληπτικό υλικό που είχε στα χέρια. Έτσι, η αστυνομική οργάνωσε συντονισμένη επιχείρηση εγκλωβισμού έξω ακριβώς από σπίτι το οποίο είχαν νοικιάσει οι δράστες και εκεί τους συνέλαβαν. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ο ένας ήδη καταζητούνταν διεθνώς από την Ιντερπόλ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει και ένα τρίτο άτομο, τα στοιχεία του οποίου τα γνωρίζουν οι αρχές. Όπως προέκυψε, αυτοί οι τρεις δράστες για ένα μήνα περίπου, με διαφορετικές συνθέσεις κάθε κατά περίπτωση και χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, πήγαιναν σε περιοχές της Καβάλας αλλά και των Τρικάλων και του Αγρινίου και διέριξαν 12 διαμερίσματα, παίρνοντας από μέσα, από 9 από αυτά, διάφορα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφία, αντικείμενα. Σε τρεις περιπτώσεις εδώ στην Καβάλα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και ένα ενοικιαζόμενο γιοταχίνι, και σαν δηλαδή ουσιαστικά το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες, και βρέθηκε και τα διαρρηκτικά εργαλεία μέσα σε αυτά, καθώς και επίσης και ένα ρολόι το οποίο είχαν κλέψει. Στην κατοχή τους των δραστών, οι οποίοι μάλιστα αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκαν και μέρος από τα κοσμήματα που είχαν κλέψει και αποδόθηκαν στους δικαιούχους, και ένα χρηματικό ποσό 1.280 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τρία πλαστά έγγραφα, μία άδεια ικανότητα οδήγησης και δύο δελτία αστυνομικής ταυτότητας. Οι δύο συλληφθέντες είχαν μπει στη χώρα παράνομα και έμεναν παράνομα. Όπως είπαμε, ο ένας διαπιστώθηκε ότι διώκεται με αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ από την Βόρεια Μακεδονία για αδικήματα μάλιστα της ανθρωποκτονίας και της παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών. Είναι μια μεγάλη επιτυχία της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών, και φυσικά είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί και ο τρίτος από τη στιγμή που γνωρίζει η αστυνομία ποιος είναι, βάζοντας τέλος στην δράση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούσαν διαμερίσματα και στη συνέχεια μπαίναν σε αυτά και έκλεβαν μέσα από τα σπίτια ό,τι έβρισκαν αξίας. Στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.
με την τελευταία μας μουσική επιλογή. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio, ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα νεότερα, και στη συνέχεια επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί άλλωστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτικών, των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επανήλθαμε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας που ακούτε μέσα από τις εκνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, στην κονσόλα του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Με τον χάρτη της επικαιρότητας καθημερινά ανοίγουμε το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας, να γνωρίσουμε ιστορίες, τόπους, ανθρώπους, γιατί όχι. Συνεργάτες μας και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στην περιφέρεια και όλοι εσείς βέβαια που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα για ό,τι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Το 2510-24-25-49 λοιπόν στη διάθεσή σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι μας ακούτε από τις συχνότητες ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας, 96 και 3 στην ΕΡΤ Καβάλας, 101 και 103,5 FM στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, θα πάμε και στη Δράμα, θα πάμε και στον Εύρο. Θα δούμε λίγο τον καιρό όμως, να ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό, όπως έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει ήδη από το πρώτο μέρος, αλλά καταλαβαίνετε έθριος είναι ο καιρός, το αντιλαμβάνεστε. Περιμένουν κάποιες, οι μετεωρολόγοι κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Δεν θα αφορά τόσο πολύ τη δική μας περιοχή, αλλά αφορά ένα κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και τα ορεινά. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, που πρόσκαιρα τοπικά μπορεί να φτάσουν και τα 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς, αλλά μπορεί τοπικά στα υπηρετικά να φτάσει και μέχρι τους 38. Η άνοδος της θερμοκρασίας που περιμένουμε θα έρθει το Σαββατοκύριακο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, αν και χθες φαίνεται ότι ήταν αρκετά ζεστή μέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το τοπικό μετεωρολογικό κανάλι εδώ της Καβάλας, αεραστεχνικό, το ΜετεοΚΑΒ, χθεσινή μέρα ήταν η θερμότερη του φετινού καλοκαιριού για την περιοχή εδώ της Καβάλας, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παράκτια τμήματα. Μάλιστα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε παιδινές περιοχές κοντά στο Παγκαίο, καθώς η πολύ εξασθενημένη επίδραση της θαλάσσιας άβρας ευνόησε την ανάπτυξη τοπικών καταβατικών ανέμων από τον ορεινό όγκο. Οι μέγιστες τιμές ήταν σε Ελευθερούπολη 36 και 9 βαθμούς και στον Άγιο Χριστόφορο 36 και 8. Παράλληλα, η πολύ εξασθενημένη θαλάσσια άβρα προκάλεσε μικρότερη από τη συνηθισμένη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στις παράκτιες και τις υπηρετικές περιοχές, με πολλές παράκτιες περιοχές να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του καλοκαιριού. Ενδεικτικά στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε τους 34 βαθμούς. Να πούμε ότι και οι βραδινές ώρες ήταν δύσκολες. Ίσως το αντιλήφθηκαν κάποιοι που δυσκολεύτηκαν να κοιμηθούν, γιατί κάποια στιγμή οι βραδινές ώρες ήταν ακόμη στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος, το κεντρικό αστικό ιστό της πόλης, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με την πτώση της θερμοκρασίας σιγά σιγά να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και περίπου από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα και μετά. Είναι καλοκαίρι, τώρα ζούμε πιο υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχομένως και το επόμενο χρονικό διάστημα. Η μετεωρολογική υπηρεσία μας έχει προετοιμάσει γι' αυτό. Ενδεχομένως, βεβαίως, επειδή είναι Αύγουστος και έχουμε και τα μελτέμια, έχουμε και το νου μας για τους έντονους ανέμους και για τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργήσουν συγχρόνως σε ένα ξέσπασμα ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και εμείς ως πολίτες για να προσέχουμε και ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία ανά πάσα στιγμή αν αντιληφθούμε κάποια εστία πυρκαγιάς. Πώς λέγαμε και με τον Κώστα τον Λουκούμη που ήταν προχθές εδώ, ακόμη και λάθος συναγερμός να είναι, η πυροσβεστική δεν έχει πρόβλημα να το ελέγξει. Δεν θα μας πει κανένας τίποτα, κάνατε λάθος, δεν θα μας μαλώσει κανείς. Αντιθέτως, καλύτερα ένας λάθος συναγερμός παρά να αντιληφθούμε κάτι και να πούμε δεν είμαστε σίγουροι και να το αφήσουμε και να εξελιχθεί.

0: Από τα νερά του Αιγαίου εμείς θα πάμε στα ορεινά της περιοχής μας, εκεί που υπάρχει δροσιά. Θα πάμε στο Δήμο Παρανεστίου, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί για τη φετινή χρονιά η 20η Επετειακή Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας από αύριο Παρασκευή έως και την Κυριακή. Οι νέοι και οι νέες θα φιλοξενηθούν εκεί στον οικισμό της, στον πρώην οικισμό της ΔΕΗ, στο Παρανέστη της Δράμας. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Παρασκευή Γελαστοπούλου, που είναι συντονίστρια της Περιφερειακής Επιτροπής Νέων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Καλή σας μέρα, κυρία Γελαστοπούλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε για αυτή τη συνάντηση, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, πόσα περίπου άτομα περιμένετε ότι θα βρεθούν εκεί στην περιοχή του Παρανεστίου, σε αυτή την διοργάνωση, και από ποιες περιοχές?
1: Ο αριθμός των συμμετοχόντων φέτος ξεπερνάει τους 280, με νέους και νέες από όλη την Ελλάδα, από κάθε άκρη της Ελλάδας. Θα βρίσκονται αύριο από το πρωί και έπειτα στο Παρανέστη και φυσικά δηλώνουμε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε.
0: Α, ωραία, ωραία. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, αυτή η συνάντηση της Ποντιακής Νεολαίας?
1: Κάθε χρόνο, ναι, λοιπόν. Και φέτος είναι η επέτειος των 20 ετών. Φτάσαμε στα 20 συνεπτά έτη διοργάνωσης της Πανελλήνιας Συνάντησης Ποντιακής Νεολαίας.
0: Και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις διοργανώσεις? Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να φέρουμε και να έρθουμε η νέα γενιά κοντά στην ποντιακή παράδοση, στα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας, να μάθουμε και φυσικά να διασκεδάσουμε.
0: Mm-hmm. Και πάει καλά αυτό, αφού για 20 χρόνια τώρα βλέπω ότι συγκεντρώνεται κόσμος και ενημερώνεστε και συγχρόνως περνάτε καλά μεταξύ σας.
1: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια πλέον στην νεολαία. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο μας επίτευγμα αυτό.
0: Mm-hmm. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Το φετινό μας πρόγραμμα έχει ομιλίες διαθεματικού χαρακτήρα. Θα ασχοληθούμε με την ελληνική ενδυμασία και το πώς αυτή από την παράδοση περνάει στην καθημερινότητα. Επιπλέον θα δούμε πώς μέσα από τη χρήση του κολλάζ μπορούμε να απεικονίσουμε την ποντιακή ταυτότητα. Θα έρθουμε για πρώτη φορά σε επαφή, θα μάθουμε για μια νέα έρευνα που πραγματοποιείται, η οποία είναι μια νευροφυσιολογική μελέτη της συναισθηματικής και οπτικής απόκρισης σε έργα τέχνης που είναι σχετικά με τη γενοκτονία των ποντίων και την πολιτισμική κληρονομιά των ποντίων. Αυτό συμβαίνει μέσα από ηλεκτροκεφαλογράφημα και οι νέοι που θα έρθουν εδώ θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να το ακούσουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Και θα ασχοληθούμε φυσικά και με τη μουσική και το πώς αυτή από την παραδοσιακή ποντιακή μουσική περνάει στην πιο σύγχρονη μουσική, πώς εξελίσσεται.
0: Υπάρχουν, φαντάζομαι, άνθρωποι οι οποίοι εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν αυτή την ενημέρωση, αυτές τις εισηγήσεις.
1: Ναι. Ναι, ναι. Είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουν, είναι διακεκριμένοι και προσπαθούμε πάντα να φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι και οι ίδιοι αγαπάνε αυτό που κάνουν. Mm.
0: Συγχρόνως είναι και ένα κάμπεκι ουσιαστικά, πέραν από αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης, έχει να κάνει και τη συνύπαρξη μεταξύ σας, αλλά και τα γνωστά παραδοσιακά γλέντια στείνονται ποντιακά, έτσι όπως τα ξέρουμε.
1: Τα βράδια μας τα περνάμε πολύ όμορφα, με κέφι, με χορό, με τραγούδι. Τα παιδιά από την νεολαία όλης της Ελλάδας έρχονται εδώ με τα μουσικά τους όργανα, με το μεράκι τους, για να διασκεδάσουν εμάς και να διασκεδάσουν και οι ίδιοι.
0: Μάλιστα. Είναι έτοιμα, φαντάζομαι, τώρα όλα. Είναι μια απαιτητική διοργάνωση. Έχει αρκετό τρέξιμο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι μια απαιτητική οργάνωση.

0: αλλά είναι κάτι που μας αρέσει. Το κάνουμε γιατί το αγαπάμε και γιατί το οφείλουμε στους προγόνους μας.
1: Ωραία. Και περιμένετε από αύριο τον κόσμο το υλικά να έρθει. Εσείς έχετε ετοιμαστεί εκεί, έχετε κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες και από αύριο υποδέχεστε όσους πάρουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Εδώ όλοι οι εθελοντές είναι ανυπόμονοι να καταφτάσουν οι αποστολές από κάθε πόλη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι και τους περιμένουμε να ανταμώσουμε και πάλι φέτος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή βλέπω ότι γίνεται 20 χρόνια τώρα, και από νέους από το εξωτερικό να συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις?
0: Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον. Πάντα υπάρχει. Φέτος νομίζω ότι και τα 20 χρόνια που ιστορικά φτάνει ο θεσμός, αλλά και η συνάντηση είναι αφιερωμένη και στον επίτιμο πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, τον κύριο Γιώργο Παρχαρίδη. Νομίζω ότι και αυτό, όλο αυτό με το θέμα, είναι ένα κέντρο ενδιαφέροντος.
1: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά σε αυτή τη διοργάνωση και σε αυτή τη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γελαστόπουλου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση σε όλους όσους έρθουν.
1: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να, η καρδιά της Ποντιακής Νεολαίας χτυπά εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στην Δράμα, στο παρανέστη της Δράμας. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται στη Δράμα. Είχε γίνει παλαιότερα το 2013. Επελέγει για ακόμη μια φορά η Δράμα. Υπάρχει χώρος εκεί στο παρανέστη, στον πρώην οικισμό της ΔΕΗ, για να φιλοξενηθεί όλος αυτός ο κόσμος με ασφάλεια και να γίνουν όλες οι εκδηλώσεις της διοργάνωσης αυτό το τριήμερο. Αύριο ξεκινούν οι αφίξεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα, χαιρετισμοί στις 8 η ώρα το βράδυ και μετά τι άλλο, δείπνο και γλέντι. Και μετά από εκεί και πέρα έχουμε τις πρωινές εισηγήσεις και το συχνοτισμό και τη συνύπαρξη όλων αυτών των νέων ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι θα βρεθούν στο παρανέστη σε αυτή την συνάντηση για αυτό το τριήμερο.

0: Μια και πιάσαμε τη συνύπαρξη και τα γλέντια, πάμε στο και στον Εύρο. Λέγαμε χθες για την πρώτη γιορτή καρπουζιού εκεί στο Αμόριο, το οποίο πρώτη γιορτή πραγματοποιήθηκε χθες. Συνεχίζονται βεβαίως εκεί στο Αμόριο του Εύρου οι εκδηλώσεις σήμερα με το πανηγύρι μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Εχθές όμως οι άνθρωποι εκεί, οι σύλλογοι, ο σύλλογος αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια πρώτη γιορτή του προϊόντος για το οποίο είναι γνωστό το Αμόριο, το καρπούζι, και φαίνεται ότι όλα πήγαν καλά. Και όσο εμείς δίναμε περισσότερες πληροφορίες, η συνάδελφος η Μαρία Ιμανάκα από την Ορεστιάδα ήταν εκεί με την τηλεόραση της ΕΡΤ3 για την περίμετρο, για την εκπομπή περίμετρο, με όλα τα καλούδια μπροστά της από τα καρπούζια, καρπούζια, γλυκό καρπούζι, φέτες καρπούζι, καρπουζόπιτα, καρπουζογλυκό και ό,τι άλλο εφάνταστο είχαν και ετοίμασαν εκεί στην περιοχή του Αμορίου για να φιλοξενήσουν χθες τον κόσμο. Να ακούσουμε αυτή την ζωντανή σύνδεση που έγινε χθες στην εκπομπή Περίμετρος για το Αμόριο και για την πρώτη γιορτή καρπουζιού.
1: Ελάτε να δούμε τώρα το βίντεο με το οποίο μας προσκαλούν στην πρώτη γιορτή καρπουζιού που γίνεται στο Αμόριο του Εύρου. Ελάτε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί.
2: Ασχολείστε με τη γεωργία. Τι παράγετε φέτος?
3: Καρπούζια.
2: Α, και πώς πάντα καρπούζια?
4: Πολύ καλά. Μόνο 40 έμειναν.
2: Ασχολείστε κι εσείς με τη γεωργία?
4: Ναι, άμεσα.
2: Πόσα χρόνια είστε γεωργός?
4: 40.
2: Πόσα μπάνια κάνατε φέτος?
5: Α, πάρα πολλά. Γύρω στα 40.
6: Πάμε μέσα στο Αμόριο.
2: Και εδώ βρισκόμαστε στο χώρο που γίνεται το πανηγύρι στις 5 και 6 Αυγούστου.
7: Κάνετε εδώ πέρα.
1: Θα δούμε τώρα τη Μαρία Μανάκα να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το 40 που ακούγαμε όλη την ώρα. Τι συμβαίνει αυτό το 40, τι σημαίνει, εξήγησέ μας.
8: Καλό μεσημέρι. Με ένα δροσερό, έτσι, μοσχομυριστό, γευστικό, γλυκό καρπούζι Αμοριού. Τα φημισμένα και ξεκουστά καρπούζια βγάζει το Αμόριο. Το 40 είναι τα χρόνια Σταυρούλα Γεραδράκη, που είσαι και υπεύθυνη επικοινωνίας του Συλλόγου του Εκπολιστικού. Τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, έτσι.
9: Ακριβώς. Το 1986 ήταν όταν ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Φέτος κλείνουμε τα 40 χρόνια πλέον διαρκούς λειτουργίας από τους παλαιότερους συλλόγους και όλα στην περιοχή. Έχουμε τις επαιτειακές μας εκδηλώσεις τις διήμερες και η πρώτη γιορτή καρπουζιού είναι η πρώτη μέρα των εκδηλώσεών μας.
8: Πώς το σκεφτήκατε, γιατί, έτσι, τι...
9: Ήταν μια ιδέα που είχαμε χρόνια, απλά τώρα ορίμασαν και οι συνθήκες. Είναι το ότι είναι ένα τοπικό προϊόν το καρπούζι, το οποίο είναι συνδεδεμένο τοπικά, δηλαδή ο κόσμος το ξέρει ότι είναι συνδεδεμένο με το Αμόριο, πάντα υπήρχε η παραγωγή του καρπουζιού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα δυναμικό προϊόν, έχουμε τους παραγωγούς μας, θέλουμε να τους δώσουμε και μια όθηση έτσι, λίγο και για το μέλλον, γιατί όσο πάνε τα πράγματα δυσκολεύουν, λίγο να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και να γνωρίσουν και το καρπούζι και άλλοι και έξω από τα όρια του τοπικού κομματιού, όχι μόνο δηλαδή στον Εύρο, αλλά και λίγο ευρύτερα στη Θράκη.
8: Επειδή έχω μαζί μου Νίκο, κυρίες και κύριοι, και τον κύριο Νίκο, έναν παλιό καρπουζά παραγωγό, εδώ και όχι μόνο 40 που λες το σποτάκι.
10: 53.
8: 53 χρόνια καλλιεργίας καρπούζια.
10: Από 16 χρονών.
8: Τότε που το Αμόριο, το ξεκουστό για τα καρπούζια του, καλλιεργούσε 1500, μου είχες πει, στρέμματα.
10: Ναι, 1500 στρέμματα.
8: Και πόσες χιλιάδες τόνους έβγαζε?
10: 60.
8: 60.000 τόνους. Ναι.
10: Ναι, τι.
1: Και τώρα.
8: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
10: Παραγωγή. Τα πλατφόρμες με τα τρακτέρ και είναι ένα από 4 τόνους και 5 τόνους κάθε φορτίο. Είχε κόσμο περιοχή και είχε κατανάλωση.
8: Ήσουν αυτός που φόρτωνε μαζί με τον πατέρα σου και τα βαγόνια με τα τρένα, στα τρένα, έτσι.
10: Στην Αθήνα, ναι. Ήταν 5 παραγωγοί οι οποίοι πήγαιναν στην Αθήνα από 4-5 βαγόνια και ξανά και ξανά και πεπόνια.
8: Και ποιο είναι το μυστικό, γιατί το Αμόριο δηλαδή είναι ξακουστό και βγάζει το καλύτερο, το νοστιμότερο καρπούζι?
10: Όπως όλες οι περιοχές που έχουν ένα ιδιαίτερη θέση και κάνουν κάποιες καλλιέργειες, έτσι και εμείς έχουμε το καρπούζι, είναι τα χωράφια τέτοια που μπορούν και ευδοκιμεί και φαίνονται. 20 καρπούζια έχουν.
8: 20 καρπούζια, έδαφος με λίγο ψηλό χαλικάκι.
10: Ναι, αμμοδερά και τσεγλέδες, τσιχαλίκι.
8: Τσεγλέδες, χαλίκι. Έχεις και την κόρη σου που είναι η πιο νεαρή καλλιεργητρία καρπουζιού. Τι κάνεις εσύ, Δέσποινά μου?
9: Πηγαίνουμε στο χωράφι, σκαλίζουμε. Καταρχάς παίρνουμε τα φυτά εκεί στο χωράφι, σκαλίζουμε, μαζεύουμε. Όλες τις δουλειές, ό,τι μπορούμε.
1: Είναι καλή Είσαι χρονιά φέτος.
8: Είναι γυναίκα δηλαδή στο χωριό που... Είναι καλή χρονιά, με ρωτάει ο Νίκος από το στούντιο.
9: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, καλή. Πέρσι μας είχε, ο καύσωνας μας είχε κάνει καταστροφή στην παραγωγή. Ναι. Φέτος πάμε καλά.
8: Σκεφτήκανε λοιπόν οι άνθρωποι εδώ, οι νεολαίοι, όπως ας πούμε ο... Πώς σε λένε? Ο Χρυσοβαλάντης από την Ελβετία ήρθε, Νίκο, για το πανηγύρι και για τη γιορτή καρπουζιού.
1: Από πολύ μακριά.
8: Έτσι. Ναι. Έτσι. Και εσύ, κορίτσι μου, από πού έχεις έρθει?
9: Από τη Γερμανία.
8: Από τη Γερμανία. Ναι. Πώς σε λένε?
9: Μαρία.
8: Μαρία. Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Βόλο, Αθήνα. Έχουν έρθει όλοι οι νεολαίοι εδώ να ενισχύσουν την γιορτή. Και σήμερα θα δούμε παρασκευές πολλές του καρπουζιού. Η κυρία Παναγιώτα, ας πούμε, έχει φτιάξει εδώ και γλυκό του κουταλιού και χαλβά. Αυτός είναι ο χαλβάς που θα το γευτεί ο Δημόπουλος σε λίγο.
1: Χαλβάς
8: ο
1: οικονολήπτης,
8: χαλβάς από καρπούζι, βεβαίως.
1: Αυτό πρώτη φορά
8: πώς
1: το αφού,
8: φτιάξεις,
1: Μαρία.
8: Παναγιώτα?
3: Είναι απλή διαδικασία. Αντί να κάνεις σιρόπι απλό, κάνεις σιρόπι το χυμό καρπουζιού και βάζεις μέσα στο σμιγδάλι.
1: Χωρίς ζάχαρη.
8: Μάλιστα, έτσι γίνεται. Επίσης, χωρίς ζάχαρη ρωτάνε από το σπίτι.
3: Με ζάχαρη.
8: Α, με ζάχαρη.
1: Θα βάλουμε και λίγο ζάχαρη. Επειδή μας είναι αυτές οι μοντέρνες συνταγές για αυτούς που δεν θέλουν καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
8: Έχει. Ναι, χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται δηλαδή. Δεν θα γίνει τόσο γλυκό.
3: Ναι, δεν θα γίνει και δεν το δοκιμάσαμε. Δεν ξέρω.
8: Έχει και λουκούμια, Νίκο, άμα θέλεις. Εδώ έχουμε και λουκούμια, δεν είναι πολύ γλυκά. Τα δοκιμάσαμε. Χωρίς ζάχαρη δεν είναι τα λουκούμια. Μόνο με το χυμό δεν. Και αυτά ζάχαρη.
3: Και αυτά έχουν ζάχαρη.
8: Αμάν πια. Για πες μας εδώ το γλυκό κουταλιού, πώς το φτιάχνουμε.
3: Το γλυκό του κουταλιού, διαλέγουμε ένα καλό καρπούζι γλυκό, αμουριώτικο. Ναι. Ωραίο. Να έχει χοντρή φλούδα.
8: Έτσι.
3: Να έχει άσπρο εδώ. Αυτό παίρνουμε για να κάνουμε το γλυκό καρπούζι. Ναι. Το καθαρίζουμε τη φλούδα απ' έξω, μένει το άσπρο.
8: Ναι.
3: Το κόβουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε. Και μετά το βάζουμε σε ασβεστό νερό.
8: Ναι.
3: Βάζουμε σε ασβέστη νερό και παίρνουμε το καθαρό το νερό, αυτό που θα μείνει πάνω μόνο καθαρό.
8: Μάλιστα.
3: Δεν βάζουμε ασβέστη μέσα.
8: Μάλιστα.
3: Και φτιάχνουμε ένα σιρόπι 4-3. Τέσσερα ζάχαρη, τρία νερό,
8: ναι.
3: Λίγο γαρίφαλο μέσα και με μισό λεμόνι.
8: Εδώ παρακαλώ είναι το έτοιμο γλυκό.
3: Και φτιάχνουμε το γλυκό του κουταλιού καρπούζι.
8: Ελάτε να δοκιμάστε εδώ.
1: Λοιπόν, μας έχετε δώσει κάνα και μια γευστική δοκιμή, Μαρία, για να σας αφήσουμε γιατί μας έχετε γεμίσει εδώ με τις πολύ όμορφες εικόνες σας. Μας έχετε ανοίξει την όρεξη για να φάμε κάτι γλυκό, με ζάχαρη οπωσδήποτε.
8: Έχεις μεγαλώσει με φαναράκια, Νίκο Μπιτσιακίδης, ή φαναράκια από καρπούζι? Έχεις φτιάξει ποτέ φαναράκια από καρπούζι?
1: Όχι, αλλά τώρα που το βλέπω.
8: Δεν ξέρω αν έχεις φτιάξει.
1: Μ' αρέσει έτσι πως βλέπω αυτή την κατασκευή.
8: Εμείς έτσι μεγαλώσαμε, βάζαμε από μέσα. Βάζαμε ένα κεράκι και κυκλοφορούσαμε το βράδυ σαν παιδάκια μικρά με τέτοια Άλιστα. φαναράκια και παίζαμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι μας τότε. Αμέ. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σας τραγουδήσω, να σας τραγουδήσει η Παναγιώτα ένα τραγούδι, ένα στίχο που
1: ένα
8: λέει
1: στίχο
8: ότι το αρμόνιο με τα καρπούζια η στέρνα.
1: Βεβαίως.
8: Έλα, ένα στίχο και αποχαιρετούμε.
3: Πήρα ράδα εγώ του νευρού, πήρα ράδα τα χωριά. Κι τι βγάζει του καθιένα, θα σας πω μωρέ παιδιά. Του σουφλί βγάζει κουκούλια, κοίτα μόριου καρπούζα.
8: Μάλιστα, αυτά από
1: πολύ,
8: μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά λοιπόν είναι πολλά είχε η ανταπόκριση το ρεπορτάζ της Μαρίας Πανάκα. Εντάξει, είναι πρώτη γιορτή καρπουζιού στο Αμόριο. Σήμερα είναι το πανηγύρι στο χωριό και βέβαια να πούμε ότι εντάξει, όταν είναι κάτι ξεκινάει πρώτο, κοιτάξτε τώρα, συζήτηση στη συζήτηση και ο Νίκος Πιτσιακίδης από το στούντιο έβαλε αρκετούς προβληματισμούς. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι σπόροι τσία να μπαίνουν μέσα στις συνταγές και η σαλάτα, καρπουζού σαλάτα που κοινώει και διάφορα. Άλλα, απλά χρειάζεται να περνούν σιγά σιγά τα χρόνια και να εξελίσσονται οι συνταγές. Ήταν μια έτσι πολύ καλή διοργάνωση και φαίνεται και όλη αυτή η αγάπη που και η ανάγκη μιας τοπικής κοινωνίας για εξωστρέφεια μέσα από αυτήν την διήμερη γιορτή εκεί στο Αμόριο του Εύρου.

Να μείνουμε λίγο στον Εύρο θα ήθελα, για να πούμε ότι στο τελικό στάδιο εργασιών βρίσκεται το νέο κυποθέατρο στο Πάρκο Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος στις κερκίδες και ο τελικός χρωματισμός τους, καθώς και οι εργασίες που γίνονται στους στεγασμένους βοηθητικούς χώρους κάτω από τις κερκίδες. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί και η κυκλική σκηνή, οι διάδρομοι και οι κλίμακες που έχουν τοποθετηθεί και τα προστατευτικά κυκλειδώματα και ο φωτισμός. LED. Επιπλέον, ένα μικρότερο υπαίθριο θέατρο για μικρές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις των σχολείων δημιουργείται εκεί στην περιοχή. Να πούμε επίσης για το γεγονός ότι έχουμε εκεί στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την Λευκή Νύχτα. Όλα έτοιμα για την διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Μιλούσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βασίλη Κασαπίδη, ο οποίος μας έδωσε έτσι την εικόνα της διοργάνωσης γενικότερα, μια διοργάνωση την οποία την έχουν αγκαλιάσει οι κάτοικοι αλλά και οι πάρα πολλοί επισκέπτες της περιοχής. Όλα είναι έτοιμα. Μετά τις 6.30 το απόγευμα που ανοίγουν τα καταστήματα θα ξεκινήσουν και οι δράσεις, τις οποίες γίνονται σε διάφορα σημεία, σε 13 σημεία εκεί του Εμπορικού Κέντρου της Αλεξανδρούπολης και με την φροντίδα και των ίδιων των εμπόρων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς στα καταστήματά τους έχουν προβλέψει κάποιες δράσεις, αλλά οι περισσότεροι, όλοι από αυτούς, έχουν προβλέψει καλύτερες τιμές για προϊόντα, τα οποία μπορούν να δουν όσοι βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη για να βιώσουν αυτήν την ωραία γιορτή που προετοιμάζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης για ακόμη μια χρονιά. Να πάμε και στη Θάσο. Στη Θάσο, όπου εκεί είχαμε την επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης χθες. Χθες βρέθηκε στο νησί ο κύριος Τοψίδης, συνοδευόταν με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, και τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή. Είχαν συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, του κύριου Λευτέρη Κυριακίδη. Πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση από τον Δήμαρχο για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί της Θάσου και άπτονται βεβαίως των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, ενημέρωσε τον Δήμαρχο για την ένταξη της πράξης, για την απόφαση που βγήκε για την ένταξη της πράξης που αφορά το περιματρικό αγωγό ομβρίων υδάτων στην περιοχή Καλυβίων Λιμεναριών, με μια επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.400.000 ευρώ που αφορά την κατασκευή του περιμετρικού αγωγού μήκους 800 μέτρων, ο οποίος έχει ως στόχο την περισυλλογή και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων σε παρακείμενο ρέμα, έτσι ώστε να προστατευτεί η περιοχή των Καλυβίων Λιμεναριών της Θάσου. Είχαμε και τη δήλωση του κύριου Λευτέρη Κυριακίδη, του Δημάρχου Θάσου, που εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου αντιπλημμυρικού έργου, το οποίο θωρακίζει την περιοχή και συμβάλλει στην ουσιαστική προστασία των κατοίκων και των περιουσίων τους από ακραία καιρικά φαινόμενα. Να πούμε ότι στη Θάσο ο Δήμος και φέτος θα βραβεύσει χρηματικά τους 5 πρώτους μαθητές με την υψηλότερη βαθμολογία στις πανελλήνιες εξετάσεις, θα με το ποσό των 1.000 ευρώ. Υπήρχαν τα συγχαρητήρια βέβαια του Δημάρχου προς τους ανθρώπους, προς τους μαθητές, και ως Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι είμαστε δίπλα στους νέους ανθρώπους του τόπου, στηρίζοντας τα όνειρά τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον γεμάτο ευκαιρίες, και φέτος βραβεύουμε τους 5 πρώτους σε βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων μαθητές. Είναι η πρωτιά αυτή ένα επιστέγασμα συνεχούς προσπάθειας συστηματικής μελέτης και υπομονής, και αυτό ακριβώς επιβραβεύει και ο Δήμος της Θάσου.

0: Λοιπόν, έχουμε τις εναλλακτικές της θάλασσας αυτή την εποχή. Έχουμε τις εναλλακτικές του βουνού και προσφέρεται η Ανατολική Μακεδονία Θράκη με επιλογές είτε δροσερές είτε δροσιά κάτω από τον ήλιο στις ακρογελιές μας. Έχουμε όμως και τη λάσπη. Έχουμε τα λασπόλουτρα που βρίσκονται στην περιοχή της Καβάλας, λασπόλουτρα κρινίδων, πυλοθεραπευτήριο κρινίδων για να καταλαβαινόμαστε. Και αυτά τα λασπόλουτρα, αυτό το πυλοθεραπευτήριο παρουσιάστηκε και πανελληνίως μέσα από την εκπομπή Περίμετρος από τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη που είχε μαζί του και τον δήμαρχο Καβάλας τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη.
1: Θα πάμε τώρα στις κρινίδες Καβάλας να δοκιμάσουμε εκεί τις θεραπευτικές ιδιότητες, τις ιαματικές ιδιότητες του πύλου. Θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Είμαστε, Χριστίνα, στο πυλοθεραπευτήριο των κρινίδων, σε μια απόσταση 17 χιλιόμετρων από την πόλη της Καβάλας, σε έναν προορισμό, ίσως από τους κορυφαίους στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, με θεραπεία ιαματική. Και το λέω αυτό γιατί η μονάδα εδώ της πυλοθεραπείας προσφέρει ευεργετικές ιδιότητες σε δερματικές αλλά και μυοσκελετικές παθήσεις. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον δήμαρχο Καβάλας. Κύριε Δήμαρχε, τι μπορεί να συναντήσει κάποιος εδώ και τι υπηρεσίες παρέχονται?
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Οι θεραπείες, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν να κάνουν τόσο με δερματικές όσο με σκελετικές ασθένειες, αλλά και καλοπιστικές, διότι βοηθάει πάρα πολύ στην επιδερμίδα. Και μάλιστα ένα από το αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον είναι και η τυποποίηση της λάσπης, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να την αγοράσει και να το κάνει στο σπίτι του. Πρόσφατα έχουμε κάνει και συνεχίζεται, τελειώνει δηλαδή φέτος, την ανακαίνιση όλου του χώρου, βάζοντάς το στο ΕΣΠΑ με χρήματα 3 εκατομμυρίων, ούτως ώστε και έχει γίνει πλέον η ανακαίνιση τόσο της δεξαμενής, όσο οι χώροι φιλοξενίας, διότι υπάρχουν και ξύλινα σπιτάκια όπου μπορεί κάποιος να μείνει, υπάρχουν ατομικές θεραπείες, εστιατόριο, καφέ. Γενικά είναι μια οργανωμένη κατάσταση και μάλιστα η προοπτική μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λειτουργεί όλο το χρόνο σκεπάζοντας την δεξαμενή με ένα μεγάλο μπαλόνι.
1: Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτσι είχαμε συνηθίσει εικόνες με ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια έτσι μαθαίνουμε ότι όλο και πιο νέοι άνθρωποι έρχονται. Ισχύει αυτό?
3: Ισχύει. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που, μάλλον από τότε που έχουμε ανοίξει τους δύο μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, έχουν περάσει περί τις 6.000 κόσμος, άτομα. Και αυτό που υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 250 άτομα την ημέρα. Έρχονται από όλες τις ηλικίες, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, είναι νέοι και μπορώ να σας πω ότι από το 40% είναι νέοι άνθρωποι πλέον και αυτό αυξάνεται. Όπως επίσης και πάρα πολλοί επισκέπτες της πόλης. Διότι η Καβάλα, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ οδικό τουρισμό από την Βουλγαρία και από την Τουρκία, όπως και από την Ρουμανία, οι οποίοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των λασπολούτρων.
1: Και η ευρύτερη περιοχή έτσι έχει πολλά χαρακτηριστικά και επιλογές που μπορούμε να συνδυάσουμε. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής σε σχέση με αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες. Τι έχετε αντιληφθεί από τον κόσμο, από αυτές τις 6.000 που μας είπατε, για παράδειγμα, για αυτό το δείμνο, για ποιο λόγο έρχονται για να κάνουν λασποθεραπεία?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν πολλοί είναι παραλαμβανόμενες οι επισκέψεις τους και μάλιστα έρχονται, μένουν περίπου 10 μέρες εδώ. Τώρα δεν μπορούν να μείνουν στους χώρους φιλοξενίας που έχουμε αλλά του χρόνου. Μένουν όμως στα ξενοδοχεία της περιοχής, ούτως ώστε να κάνουν τις θεραπείες. Αυτό λοιπόν που λένε όσοι έρχονται, ότι το χειμώνα δεν έχουν προβλήματα. Δηλαδή αν είχαν προβλήματα, παραδείγματος χάρη, πόνο στην ομοπλάτη ή στην μέση, ότι το χειμώνα τα προβλήματα αυτά ελαχιστοποιούνται. Και γενικά είναι αυτή η ευεξία που νιώθει κάποιος μέσα στον πυλό. Είναι μια περίεργη αίσθηση στην αρχή για όσους δεν έχουν κάνει, γιατί αυτό τι είναι? Είναι ένα μείγμα ιαματικού νερού που βγαίνει από κάτω και πυλού. Λοιπόν, οπότε κάποιος που δεν έχει μπει στην αρχή αισθάνεται λίγο περίεργα.
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν, είναι η αλήθεια, ότι η αίσθηση θα είναι ακριβώς όπως μας την περιγράφετε, περίεργη, γιατί δεν έχω δοκιμάσει, αλλά να μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε
3: λοιπόν,
1: να σας επισκεφθούμε.
3: Όχι, θα αξίζει να το δοκιμάσετε, έχει η άνοση, είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν βουλιάζεις μέσα και αυτό που όλο σου το σώμα λύφεται με τον πυλό, τρίβεσαι, είναι, πώς να σας πω, σαν να κάνετε καταρχήν και τίποτα να μην έχετε, peeling, όπως θα κάνατε στο πρόσωπο ή στο σώμα,
1: έτσι.
3: Το ίδιο πράγμα είναι και με τον...
1: Πολύ ωραία. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Αυτό είναι που σας λένε οι επισκέπτες. Mm-hmm. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουμε οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε.
0: Ορίστε, να το. Πάρα πολύ καλό και το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που έχουμε για το πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τις ιδιότητες του πυλού στο πυλοθεραπευτήριο που βρίσκεται στην Καβάλα, στην περιοχή των Κρινίδων. Να υπενθυμίσουμε, 13η λευκή νύχτα της Αλεξανδρούπολης απόψε από τον εμπορικό σύλλογο της πόλης με 13 μουσικές σκηνές, με ισάριθμα μουσικά σχήματα. Εορταστικό κλίμα απόψε από τις 6.30 και μετά για κατοίκους και επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης. Θα συμπληρώσουν τα events που έχουν ετοιμάσει με δική τους πρωτοβουλία μπροστά στα καταστήματά τους οι ίδιοι εμποροί, οι οποίοι υπόσχονται ειδικές τιμές και πολλές προσφορές για απόψε, που τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Να υπενθυμίσουμε ότι λευκή νύχτα έχουμε και στη Χρυσούπολη του Νέστο αύριο με την Σοφία Βόσου και όλα τα καταστήματα ανοιχτά έως αργά, τον Τάσο Καλαφάτη στο πιάνο και την Πολίνα Κατσαβούνη. Και θα τα πούμε όμως αύριο για όσους θέλουν να κατευθυνθούν προς την Χρυσούπολη του Δημονέστου. Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν για την λευκή νύχτα της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, ας μην ξεχνούμε κλείνοντας την σημερινή επέτειο της ρήψης των ατομικών βομβών σήμερα στη Χιροσίμα, σαν σήμερα στη Χιροσίμα, μετά από 3 μέρες και στο Ναγκαζάκι, 81 χρόνια, και έχουμε μία κινητοποίηση από την Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας στις 8.30 το βράδυ στην είσοδο του Τελωνίου. Το κάλεσμα είναι σε μία αντιυπεριαλιστική κινητοποίηση, εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 81 χρόνια από το έγκλημα της ρήψης των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκαζάκι. Υπενθυμίζεται μέσα από την ανακοίνωση ότι 81 χρόνια μετά ο πυρηνικός εφιάλτης επανέρχεται ακόμη πιο απειλητικός, το ενδεχόμενο ενός γενοκευμένου πολέμου πλησιάζει, και κανείς μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να στέκεται αδιάφορος. Συνεχίζει το κάλεσμα, το οποίο είναι σήμερα στην Καβάλα από την Επιτροπή Ειρήνης στις 8.30 το βράδυ στην είσοδο του Τελωνίου της πόλης της Καβάλας, με μια σειρά από αιτήματα όπως κατάργηση των πυρηνικών όπλων, κλείσιμο των ατοικών βάσεων και άλλα. Σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Μια τελευταία μουσική επιλογή, Μάκη, ευχάριστη. Τι μουσική να θέλεις να βάλουμε, έτσι κλείνοντας, να δώσουμε έτσι τη νύχτα να μυρίζει για σεμί? Ωραία. Πάμε έτσι λίγο ευχάριστα να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε, λίγο μετά τις 10. Καλά να είστε.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε παρουσία στις πλατφόρμες MyAgro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΗ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Let's play.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, 6η του Αυγούστου, με πολλά πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ίσαρτ Καβάλας, Ευτροδοσιάδας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, σε αυτή την 6η μέρα του Αυγούστου, 5η σήμερα. στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σάμι Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Σερών. Να θυμίσουμε ότι γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα και δεν είναι λίγοι αυτοί που γιορτάζουν. Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριο, Σωτηρία. Και επίσης να θυμίσουμε ότι έχουμε τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήριου στον Ιερό Βράχο της Πρασινάδας στη Δράμα. Σε μια εξαιρετική τοποθεσία, για όσους δεν έχουν πάει, αξίζει τον κόπο να βρεθούν εκεί. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε με ταχύτητα έτσι μια βόλτα με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε υψηλό επίπεδο, ρεκόρ ανήλθαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν λέει πως έχει συμφωνήσει με το Ομάν για το Ορμούζ, αλλά το εάν θα ανοίξει ξανά θα εξαρτηθεί από τις ΗΠΑ. Είχαμε χτες από την πλευρά των Αμερικανών αύξηση μερικών κυρώσεων για τους Ιρανούς, που δείχνει ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα για την ώρα. Στο άλλο μεγάλο πόλεμο των πολύχρονων πλοίων της Ρωσίας με την Ουκρανία, η Ρωσία έπληξε πλοίο με ξένη σημαία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας. Ένας νεκρός πολύ πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. 6 νεκροί από ρώσικα πλήγματα στην Παλακλία και το Σούμι από την χθεσινή βραδιά. Εκεί έχουμε μια ένταση των συγκρούσεων την τελευταία περίοδο. Και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ένα ισχυρό φαινόμενο Ενίνιο μπορεί να οδηγήσει επιπλέον 49 εκατομμύρους ανθρώπους περίπου σε οξέα επιστημιστική κατάσταση και ανασφάλεια, είναι η ανακοίνωση που έρχεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτά που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή. Στα δικά μας τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης αντικείμενα και βιωτικά λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Κατσαφάδος έχει δηλώσει ότι το μήνυμα είναι απλό. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Είχαμε το πρωί τη διάσωση περίπου 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Και από την πλευρά έτσι της υγείας και των πραγμάτων που μας ενδιαφέρουν για τον ιό του Δουδικού Νείλου, στα 65 πλέον τα κούσματα στην Ελλάδα, 23 νέα κούσματα είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα και 6 θανάτους περίπου από τον ιό του Δουδικού Νείλου. Και θυμίζουμε επίσης σήμερα αυτή την ώρα θα γίνει η κηδεία ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός μεγάλου ερμηνευτή, του Λάκη Χαλκιά, περίπου στις 12 η ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να θυμίσουμε ότι από το πρωί της 10 η σωρός του καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου για αποσκήνημα. Και στα καλά πράγματα της περιοχής, εδώ από τη δική μας την περιοχή, το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης ταξίδεψε τη Θεάκη στην Ινδονησία με πολλά έτσι, με πολλές ωραίες παρουσιάσεις. Στη δική μας την περιοχή, στην Κομωτινή, είχαμε ένα διπλό σύμπαν πυρκαγιών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Ευτυχώς που είχαμε πολύ έγκυρη την επέμβαση της πυροσβεστικής. Ανάλογο περιστατικό είχαμε και χτες το μεσημέρι δίπλα στο κτέλ στην Καπναποθήκη, και εκεί υπήρχε πολύ έγκυρη έτσι, επέμβαση της πυροσβεστικής χωρίς να επεκταθεί η φωτιά. Και θυμίζουμε ότι είμαστε στην κατηγορία νούμερο 4 κίτρινη ζώνη συναγερμού. Έτσι η περιφέρεια της Ροδόπης. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί όπου και αν κινούμαστε, και κυρίως αν κινούμαστε σε δασικές περιοχές. Πάμε τώρα μια βόλτα προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μας σημερί, καθώς έχει έρθει και η Υπουργός Πολιτισμού, έτσι.
4: Εδώ είναι από το πρωί, από νωρίς το πρωί, η κυρία Λίνα Μενδώνη, όπου παραμένει ακόμα στο Δημότυχο, περίπου στις 9.30 αφήχθη στο Τένανος Βαγιαζίτ. Να πούμε ότι πολύ μεγάλο, το έχουμε ξαναπεί ίσως, ένα μεγάλο μέρος από τις καλοσκές έχει αφαιρεθεί μπροστά από το Τένανος και αφαιρούνται συνεχώς κομμάτια. Αυτό που απομένει ακόμα έτσι περιτυλιγμένο με τις καλοσκές είναι ο Μιναρές, ο οποίος χτίζεται τμηματικά. Αυτό από δική μου πληροφόρηση, μιλώντας με τους επιστάτες και τον εργολάβο που βρίσκεται εκεί. Ήταν όλοι αυτές τις τελευταίες μέρες ετοιμάζονταν για τη σημερινή επίσκεψη της Υπουργού. Από ό,τι μαθαίνουμε, τις συζητήσεις που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες παρόντων και του Περιφερειάρχη, του κυρίου Τοψίδη, του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελο Πουλιού, της αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, συγγνώμη, της κυρίας Μπαχαρίδου και άλλων παραγόντων, περίπου σε 1,5 μήνα το έργο θα παραδοθεί τελειωτικά στην πόλη. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, περιμένουμε τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού για το αν θα αναφερθεί σε ημερομηνία, πιθανή ημερομηνία εγγενείων, έτσι, αυτό το επίσημο μέρος της τελετής παράδοσης του τεμένου στο κοινό.
3: Οι δηλώσεις δεν έχουν γίνει, περιμένουμε κατά τη μία, ναι, κάπου εκεί.
4: Περιμένουμε, γιατί μας είπε ότι μετά το τέλος της περιοδίας θα κάνει δηλώσεις. Πιθανά να κάνει αυτή την ώρα, δεν ξέρω, ένα μέρος θα δηλώσει να γίνεται τώρα στην Πλωτινόπολη, όπου και εκεί γίνονται εργασίες προστασίας και ανάδεξης του αρχαιολογικού χώρου στην Πλωτινόπολη, ώστε να καταστεί επισκέψη με αρχαία πόλη στον λόφο της Αγίας Πέτρας. Αργότερα η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί το ταφικό τμήμα, τον αρχαιολογικό χώρο στην Δοξιπάρα ζώνη εκεί, όπου έχουμε και τις εργασίες που γίνονται για το μουσείο στην περιοχή, και πιθανά να επισκεφθεί και την Τελέα, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Όποτε έχουμε, ίσως και στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι νεότερο, μπορούμε με ευχέρεια να το μεταφέρουμε στον κόσμο, αν υπάρχει κάτι, αν βγαίνει είδηση από τις δηλώσεις κυρίας Μενδώνη.
3: Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
4: Τα υπόλοιπα. Την επίσημη αδειοδότηση της μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την αρμόδια εθνική αρχή έλαβε η Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Μαυτική Κλινική του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μια μονάδα που λειτουργεί από το 2002 και πλέον απέκτησε και την αδειοδότηση που απαιτείται για να έχουν όλες οι μονάδες εξωσωματικής στην Ελλάδα, προκειμένου να υποστηρίζουν με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες ιατρικής επιστήμης τα ζευγάρια που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα υπογονιμότητας. Όπως ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα, προσφέροντας σε υπογόνιμα ζευγάρια και γυναίκες πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παραμένουμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου πλέον βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι εργασίες του νέου κυποθέατρου στο Πάρκο Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη. Το γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότεροι, έχετε επισκεφθεί εκδηλώσεις πολιτισμού που διεξάγονταν στο παρελθόν στο χώρο εκείνο. Η Δημοτική Αρχή αυτό ενημερώνει. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος στις κερκίδες και οι απαραίτητες εργασίες χρωματισμού, όπως και οι απαραίτητες εργασίες για τους στεγασμένους βοηθητικούς χώρους κάτω της κερκίδες, τους ώστε να παραδοθεί στο κοινό. Στόχος του Δήμου είναι να παραδοθεί ένας σύγχρονος χώρος, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ένας χώρος πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργικής έκφρασης. Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα της Αλεξανδρούπολης. 13η κατά σειρά σήμερα από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, έχοντας ήδη ανακοινώσει ότι στο Εμπορικό Κέντρο θα στηθούν 12 μουσικές σκηνές με εισάριθμα μουσικά σχήματα και ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα γίνεται επίδειξη ταϊκβοντό. Το κλίμα αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα events που έχουν ετοιμάσει με δική τους πρωτοβουλία μπροστά από τα καταστήματά τους οι ίδιοι έμποροι, οι οποίοι υπόσχονται ειδικές τιμές και πολλές προσφορές για απόψε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ένα αντάμωμα, το 30ο αντάμωμα των Θουριωτών στο χωριό Θούριο. Έτσι, είναι πολλοί οι Θουριώτες που σήμερα θα συναντηθούν στο γήπεδο του χωριού, θα ανταμώσουν. Δεν ξέρω αν στο Νομορό Δόπης ή στην Ξάνθη ή στην Καβάλα ή στις Σέρες γίνονται τα ανταμώματα. Εδώ στον Εύρο το έχουμε εμείς αυτό, το συνηθίζουμε. και ένα ακόμα ντάμμα θα γίνει το Σάββατο των Λαβιωτών, όπου θα παραβρεθούν και άλλα 9 χωριά, οι Γκραβανίτες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαβιωτών Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δεύτερο θρακικό φύλλο, όπως οι Μάριδες, ας πούμε, στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, γηγενείς εδώ κάτοικοι που απαρτίζονται, 9 είναι τα χωριά που απαρτίζονται τους Γκραβανίτες. Η λέσχη μοτοσυγκλητιστών Αλεξανδρούπολης προβαίνει σε μια δράση βοήθειας στους πυρόπληκτους, σε όσους υπέστησαν και έχουν ανάγκη, υπέστησαν ζημίες από τις τελευταίες πυρκαγιές στη χώρα, σε συνεργασία και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Τα είδη που συγκεντρώνονται από την Ελληνική Μοτοσυγκλητική Ομοσπονδία Παράτιμα Αλεξανδρούπολης θα είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας, υγειονομικό υλικό από στυρωμένες γάζες, βαζελίνης μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μότο Κλαμπ Αλεξανδρούπολης Αγριάνες, ίσως κάποιοι που ενδιαφέρονται και μας ακούνε μπορούν να μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μότο Κλαμπ Αλεξανδρούπολης Αγριάνες, ίσως κάποιοι που ενδιαφέρονται και μας ακούνε μπορούν

0: χωριό όπου φημίζεται για τα καρπούζια του, τα γευστικά, για τα εκλεκτά. Και χθες είχαν γιορτή καρπουζιού εκεί στο Αμόριο, προσπαθώντας έτσι και να επαναφέρουν όλη αυτή τη δόξα, τη χρυσή εποχή που πέρασε το Αμόριο, όταν καλλιεργούνταν, όταν μάλλον παράγονταν 60.000 τόνοι καρπούζια σε μία έκταση 1.500 στρεμμάτων και τα καρπούζια φεύγανε με τα βαγόνια των τρένων και φιγουράρανε στα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προσπαθούν οι νέοι του χωριού τώρα να αναπτύξουν το ενδιαφέρον των νέων αγροτών παραγωγών, να ξαναασχοληθούν με την καλλιέργεια του καρπουζιού, με την πρώτη γιορτή που διοργάνωσαν χθες και με εκδηλώσεις που συνεχίζονται σήμερα με αφορμή το πανηγύρι του χωριού που έχει και ένα κλειξάκι πάνω στο βουνό στο όνομα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Αυτά.
1: Πάντως χθες είχε πολύ κόσμο στην πρώτη μέρα.
0: Είχε. Πού τα είδες εσύ, τα παρακολουθείς όλα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, και εμείς θα κάνουμε την αρχή με τους 30 συλλόγους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την προστασία της ακτής Καλαμίτσας Καβάλας, καθώς συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες ένας χρόνος διεκδίκησης αυτής της έκτασης που ανήκει στην ΕΤΑΒ, και είχαμε βέβαια και τις πολύ θετικές εξελίξεις και πλέον για 30 χρόνια μέρος της παραλίας σύμβολο της Καβάλας περνά στα χέρια του Δήμου.
1: Και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει και μικρές εργασίες, έτσι.
2: Αλήθεια είναι αυτό, θα γίνουν και περισσότερες στο ερχόμενο διάστημα. Ένα χρόνο συμπλήρωσε αυτή η δράση. Υπήρξε αυτή η ανακοίνωση των συλλόγων, η κοινή ανακοίνωση που ευχαριστούν σε αυτή και τους 8.000 κατοίκους της Καβάλας που συνεπέγραψαν αυτή την προσπάθεια, και αναφέρουν μεταξύ άλλων πως καταφέραμε να διασφαλιστεί η ελεύθερη είσοδο στην παραλία, η άμεση επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων και να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας για 30 χρόνια. Από εκεί και πέρα, με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», συνεχίζεται στο νησί της Θάσου το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Για το Σάββατο στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί στην πλατεία της Καλλιράχης χαιρετισμός από τον Νίκο Χρυσάφινε, στέλεχος του ΚΚΕ, και ομιλία από τη Χριστίνα Στεργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΚΝΕ. Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με την ρεμπέτικη παρέα Θάσου. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την 3η 11 Αυγούστου στα Μεταλλεία στα Λιμενάρια. Ωστόσο να πούμε πως η Τομεακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ διοργανώνει και αυτή λαϊκό γλέντι στο ποδοχώρι της Καβάλας το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Φεστιβάλ Φιλίππων συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή με την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης. Φίβος Λιβογιάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Παίζουν πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί και ήδη τα εισιτήρια πηγαίνει η πώλησή τους πάρα πολύ καλά, η προπόλησή τους. Στις 9 το βράδυ παραστάσεις τα εισιτήρια κοστίζουν 25 και 23 ευρώ. Και κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας, ο Σύλλογος Εθελοντών Ομοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας Έλα Μανώλα Κούρτη έχει αυτή την Κυριακή εμολυψίες σε συνεργασία με τους Συλλόγους της Πιέριας Κοιλάδας. Είναι η 6η εθελοντική αιμοδοσία στην περιοχή. Θα γίνουν στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης στις 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Και να μην ξεχνάμε βέβαια από δράμα, μετράμε αντίστροφα για το 19ο εργοστάσιο River Party. Επιστρέφει 7 και 8 Αυγούστου. Είναι έτσι 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας, στις όχθες του ποταμού Αγκίτη. Φέτος συνδυάζει το φεστιβάλ έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι modern hip hop τα είδη που θα παρουσιάσει. Προπόληση των εισιτηρίων και εκεί σε εξέλιξη. Εντάξει, αυτές οι διοργανώσεις που κλέβουν την παράσταση γενικότερα, χρειάζεται και λίγο νωρίς να κινηθούμε τα εισιτήρια, μην βρεθούμε προεκπλήξεως και μείνουμε και σε απ' έξω.
1: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, οπότε για όλα τα γούστα.
2: Ό,τι μπορεί κανείς κάνει, ναι.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάσουλα, και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και μεγάλη χαρά. Ιθάλια Καμπουρίδου, θα λέγα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μία επίσκεψη που πραγματοποιώ από το πρωί. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Αλέξανδρος Κόψης, ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Σερών, με στόχο να εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός χώρος που προτείνει ο Δήμος Σερών για τη μετεγκατάσταση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ή όπως το ξέρουμε με τα αρχικά του, ΚΕΔΑΣΥ. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΚΕΔΑΣΥ Σερών, ήδη σας έχω μιλήσει και σας είπα ότι 15 χρόνια λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του ειδικού σχολείου, αλλά το γεγονός ότι σε αιτήσια βάση εξυπηρετεί πάνω από 1000 μαθητές και μαθήτριες και μάλιστα καθένας από αυτούς θέλει και ειδικές συνεδριάσεις, ο χώρος πλέον θεωρείται κατάλληλος γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Για την μετεγκατάσταση χρειάζεται και ένα κονδύλι που θα πρέπει οι φορείς να αποφασίσουν ποιο θα σου το δώσει, το Υπουργείο Παιδείας ή ο Δήμος Σερών. Ο Δήμος Σερών δεν έχει την ευθύνη λειτουργίας, απλά εξυπηρετεί και προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. Και ήδη έχει προτείνει στον κύριο Κοψή και γίνονται αυτή τη στιγμή αυτοψίες στους χώρους που δεν είναι άλλοι από τις εγκαταστάσεις των ειδικών σχολείων. Το Δημοτικό Σχολείο στο Σκούταρι και το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Αυτές είναι οι προτάσεις του Δήμου Σερών. Είχε προηγηθεί και σχετική σύσκεψη μέσω διαδικτύου. Παρουσία όλων των φορέων, δηλαδή με προϊσταμένων διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου, συλλόγων γονέων κηδεμόνων και του Δήμου Σερών. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα βγάλει αυτή η επίσκεψη, δηλαδή αν θεωρηθούν κατάλληλοι οι χώροι αφενός και αφετέρου, τι γίνεται με το θέμα των χρημάτων. Γιατί είναι με 50 με 100 χιλιάδες, δεν είναι πολλά χρήματα για το Υπουργείο, αλλά είναι ένα υπέρογκο ποσό για το Δήμο Σερών, καθώς έχει συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο για την διαχείριση των σχολικών μονάδων, και αυτό φυσικά είναι ένα επιπλέον έξοδο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, και οι πυρκαγιές στον οικισμό του Αγίου Ραφαήλ στην πόλη των Σερών τη θερινή περίοδο δεν είναι έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι συχνό φαινόμενο και πέρσι είχαμε αρκετές. Μέχρι στιγμής, αν δεν έχω χάσει τον αριθμό, μιλάμε για τη δεύτερη ή τρίτη, που ευτυχώς χάρη στα ταχύτατα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας τέθηκε πολύ γρήγορα χθες το απόγευμα υπό έλεγχο και σβήστηκε στη συνέχεια. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εκεί, πέρα από τα ξερά χόρτα, υπάρχουν μπάζα, υπάρχουν σκουπίδια, τα οποία καθαρίζονται και για ένα άγνωστο λόγο ξαναγεμίζει ο χώρος, και μεταξύ αυτών που ήταν πεταμένο ήταν προφανώς και λάστιχα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να έχει σβηστεί και να υπάρχει μια απίστευτη κάπνα και μυρωδιά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, αρκετά μακριά από το σημείο. Για μία ακόμη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει χρήσιμες συμβουλές, το τι πρέπει να κάνουμε, καθώς λόγω των θερμοκρασιών ούτως ή άλλως είναι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επαφή μας και στις δραστηριότητες μας στην Ήπεθρο, ενώ επιπλέον έχει απευθύνει και κάλεσμα προς τους αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, ενώ επίσης είναι και πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει η αμέλεια, εντάξει δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά από αμέλεια να βλέπουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Από τις πυρκαγιές να περάσω στις πλημμύρες, και οι πλημμύρες του Στριμώνα το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν και συγκεκριμένα η υπερχείληση του ποταμού Στριμώνα τον περασμένο Φεβρουάριο προκάλεσε σειρά σημαντικών ζημιών σε καλλιέργειες όπως είναι το Βαμβάκι, ο Ηλίανθος, το Φασόλι, καλλιέργειες που γίνονται στον Δήμο Αμφίπολης. Για το λόγο αυτό, οι αγρότες της περιοχής ζητούν από τον Δήμο να συμβάλλει ούτως ώστε να γίνει καταγραφή. Οι εικόνες ήδη έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα αγροτεμάχια της περιοχής, που καταδεικνύουν ότι όπου η σπορά πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγο ημερών, αποτυπώνουν τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων και αντίστοιχοι, και βλέπουμε πώς είναι οι καλλιέργειες στα χωράφια που δεν έχουν πλημμυρίσει και πώς είναι στα χωράφια που είναι πλημμυρισμένα, μιλάμε για καταστροφή. Οι πρόεδροι των πληγισσών περιοχών έχουν ήδη καταθέσει αίτημα προς τον Δήμαρχο Αθήνπολης για οικονομική ενίσχυση των παραγωγών μέσω προγράμματος De Minimis, καθώς εκτιμάται ότι η παραγωγή σε καλλιέργειες, όπως σας είπα, το Βαβάκι, ο Ηλίας, το Φασόλι, θα είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Βάσει τώρα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, δεν καλύπτεται η μείωση της παραγωγής αυτής από φυσικά αίτια και ήδη έχει ξεκινήσει ο Δήμαρχος της περιοχής τις σχετικές διαδικασίες. Έστειλε υπόμνημα σε πρώτη φάση στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ιερών, ζητώντας τάχιστα να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να υπάρχει φυσικά σχετική εισήγηση από τις καταστροφές που υπάρχουν στην περιοχή. Θα ολοκληρώσαμε προτάσεις. Ο Δήμος Ηράκλειας, για τον οποίο συχνά πυκνά από εδώ και πέρα θα σας κάνω αναφορές, καθώς έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουμε δύο σημαντικούς θεσμούς για την περιοχή με τις εμποροπανηγύρεις σε Ηράκλεια και Σκοτούσα, για τις οποίες θα κάνουμε αναφορά το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται εκεί, είτε με επίκεντρο την έδρα του Δήμου την Ηράκλεια, είτε τις ευρύτερες δημοτικές ενότητες. Προς το παρόν, μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Ηράκλειας, μπροστά από το Δημαρχείο, στις 9.30 με τον Σεραίο στην καταγωγή Πασχάλη Τόσιο και μια άρτια λαϊκή ορχήστρα, και φυσικά θα προσφέρουν αγαπημένες επιτυχίες του μεγάλου συνθέτη. Επίσης, εγώ να καταθέσω και μία πρόταση αφορμή εκδηλώσεις νύχτες Αυγούστου στα Άνω Πορόγια, αλλά γενικότερα είναι ανοιχτή αυτή η πρόσκληση για όσους αγαπούν το βουνό, αγαπούν τη δροσιά, αγαπούν και την ομορφιά της φύσης, γιατί τα Άνω Πορόγια τα έχουν όλα. Μιλάμε για ένα χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του Ορουμπέλε, στα 380 μέτρα. Είναι σκαρφαλωμένο εκεί, αλλά αγναντεύει όχι μόνο την Κοιλάδα, την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη παράλληλα. Ο οικισμός διατηρεί τα χαρακτηριστικά της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, που έφεραν οι βλαχόφωνοι Έλληνες από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, μαζί με τα ήθη και τα έθιμά τους. Αργότερα ήρθαν στην περιοχή οι μικρασιάτες πρόσφυγες από το 22 και μετά, οπότε έχουμε μία μίξη του πληθυσμού που έχει δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιοχή, και η φύση επίσης είναι ο καλύτερος δημιουργός, καθώς υπάρχουν πλατάνια, υπάρχουν νερά και φυσικά η θέα στην πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Οι νύχτες Αυγούστου είναι ένας ακόμη λόγος, σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που ξεκινούν από αύριο και περιλαμβάνουν συναυλίες, παραστάσεις, χορούς. Οπότε, εάν επισκεφτείτε την περιοχή, που αξίζει να το κάνετε, έχετε και πολλούς λόγους επιπλέον λόγω των εκδηλώσεων.
0: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και κυρίως για τις εικόνες που προσφέρεις με λέξεις και με τις προτάσεις σου. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας.
1: Επίσης.
0: Και εμείς λέμε να πάμε δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, όπου εκεί έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δράμας, τον Στεφανό Γεβγιάδη, ο οποίος έχει στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για τον ιδιότυπο κοινωνιακό αποκλεισμό από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και λιμάνια της Δράμας. Να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα να πω ότι και το προηγούμενο διάστημα δεν περιμένουμε μόνο την ΔΕΘ για να το ανοίξουμε το θέμα. Απλώς τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν ώψη των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης να μπει το θέμα, διότι η Δράμα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση,
3: ναι,
2: διαχρονικά.
3: Ναι.
2: Και νομίζω το γνωρίζετε, το αντιλαμβάνεστε πλήρως, δεν είναι δυνατόν μια περιοχή μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, σε ολόκληρη τη χώρα, να είναι με ιδιότυπο αποκλεισμό. Και δεν θα έλεγα κατ' επιλογή, θα έλεγα με μια ουσιαστικά λανθασμένη πολιτική διαχρονική.
3: Nice.
2: Η Δράμα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει έναν πολύ δυνατό παραγωγικό ιστό. Έχει βιομηχανία, έχει ανάπτυξη, έχει καλούς επιχειρηματίες, έχει ανθρώπους που ζουν εδώ, δραμηνούς που επενδύουν και έχουν ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν έχουν οδικούς άξονες να συνδεθούν με τις κεντρικές αρτηρίες ή με τα λιμάνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Και το λέω γιατί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από το 19 και μετά και φτάσαμε σε ένα σημείο το 2026, Αύγουστο μήνα, να έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό όπου μετά από κάποιες προσφυγές των υποψήφιων αναδόχων καταλήγει ουσιαστικά προς το τέλος του έτους να έχουμε πιθανόν έναν ανάδοχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε για μας. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί, διότι έχουμε ήδη καθυστέρηση τριών ετών, να τηρηθεί αυστηρός το χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει παρέμβαση ώστε επιτέλους να έχουμε συμβασιοποίηση έργου για να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 27 και να φέρουμε στον δρόμο δράμας Αμφίπολης. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, εκεί ταξιδεύουν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκατοντάδες φορτηγά φορτωμένα με εμπορεύματα και κυρίως μάρμαρα όγκους μαρμάρων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται πλέον με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Δεύτερο, ο δρόμος δράμας Καβάλας. Ένας δρόμος που έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά την τελευταία πενταετία. Και λόγω των φίλων από Βουλγαρία που έρχονται το καλοκαίρι, αλλά και γενικά όλο το χρόνο πλέον, και αυτό δίνει μια δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής και γι' αυτό τον τρόπο πρέπει να υπάρξει και ο καινούργιος δρόμος, ο οποίος χωλαίνει στη χρηματοδότηση. Εδώ η περιφέρεια κάνει προσπάθεια, συντασσόμαστε με την περιφέρεια, ζητούμε στο υπόμνημα να μπει αυτός ο δρόμος στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου και να χρηματοδοτηθεί. Γιατί βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά έργα να γίνονται, να διαφημίζονται, βασικά έργα που κανένας δεν θα έλεγε να μην γίνουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες χρηματοδότησης και κάποιες fast track διαδικασίες. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει δυστυχώς για την Δράμα. Δεν είναι το θέμα να αποδώσουμε ευθύνες στον έναν ή στον άλλον, στο τι φταίει κτλ. Εδώ πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια διαχρονική απαξίωση ουσιαστικά των υποδομών της Δράμας. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό για να μιλάμε πλέον για μια ισόρροπη πρώτα-πρώτα περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνέχεια μια ισότητα απέναντι σε άλλα αντίστοιχα έργα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ή θα πρέπει να παραμείνουμε βαθιά προσιλωμένοι σε μια απαξίωση διαχρονική. Αυτό είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Το επιμελητήριο δράμας ανεβάζει το θέμα, το θεωρεί κυρίαρχο και σε αυτό το επίπεδο θα τοποθετηθούμε και στην συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Πώς και είναι βασικό, υπήρχε εξαγγελία για αναβάθμιση της ευρωδρομικής γραμμής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Εύρο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τρένο. Ποια αναβάθμιση? Τελεία.
3: Μάλιστα.
2: Εξαγγελίες έχουμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε λίγο το ζήτημα και καλόπιστα. Δεν είναι η κριτική, δεν στοχεύει η κριτική στο ότι με άλλο τόνο. Είναι μια κραυγή αγωνίας της επιχειρηματικότητας και των δραμηνών. Έχουμε, σας είπα, δυνατότητες αναπτυξιακές. Έχουμε χώρους για επενδύσεις. Έχουμε καλούς επιχειρηματίες. Έχουμε επιχειρηματίες με εξωστρέφεια. Έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς υποδομές υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη και αυτό δεν είναι δίκαιο. Επίσης το εισόδημα της Δράμας δυστυχώς καταραίει ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι υποδομές δίνουν όθηση. Επομένως δεν ζητάμε κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα γενικότερης πολιτικής που όλοι οι συνάδελφοί μου από όλη την Ελλάδα τα έχουν προτάξει και είναι βασικά για τη στήριξη επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και στο επόμενο ανά Υπουργείο. Για μας όμως, το επιμελητήριο δράμας, το κρίσιμο, το πρώτο θέμα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει να κάνει με την απομόνωσή μας στη διαχρονική, στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες και το σιδηρόδρομο. Και να μην ξεχνάμε ότι η Δράμα εξάγει πάνω από το 80% του μαρμάρου της περιφέρειας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητήριου Δράμας, για την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό για τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό, όπως λέει ο ίδιος. Σαν από αυτά που έχει ετοιμάσει ένα πανταζόλο από την ΕΡΤ Καμπάλας ήταν αυτό που ακούσαμε. Θα πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. 13η Λευκή Νύχτα σήμερα. 12 μουσικά σχήματα, όπως είπε η Μαρία Μανάκα στην ανταπόκριση της. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρόπουλης, τον Βασίλη Κασαπίδη, να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει.
4: Είναι μια γιορτή της αγοράς, είναι μια γιορτή του εμπορίου και κατ' επέκταση και μια μεγάλη από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Για 13η χρονιά, όπως ακριβώς το είπατε, για 13 συνεχόμενες χρονιές, ο Εμπορικός Σύλλογος, έτσι και φέτος, θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή βραδιά, όπου πρωταγωνιστής θα είναι φυσικά η αγορά και τα καταστήματα της πόλης μας, αλλά παράλληλα θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει και να περάσει μια καταπληκτική βραδιά, βγαίνοντας έξω, περπατώντας κυριολεκτικά στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, διότι σχεδόν το σύνολο του κέντρου, η πιο κεντρική δρόμη θα είναι πεζοδρομημένη για την αυριανή ημέρα και αυτό θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ. Ενημερώνουμε κάθε φορά ότι θα υπάρχει φυσικά μία κυκλοφοριακή ρύθμιση και μόνο για εκείνη την ημέρα για να διευκολυνθεί ο κόσμος και που θα κινείται στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι συμβολικό το 13 και έτσι έχουμε ετοιμάσει 13 ζωντανές μουσικές μπάντες οι οποίες θα βρίσκονται κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά της πόλης του κέντρου της Αλεξανδρούπολης και θα κρατάνε θα δίνουν έναν ευχάριστο ρυθμό με όλα τα είδη, με διάφορα είδη και με pop και με rock και με παραδοσιακά και αρκετές επιλογές που έχουμε για τη φετινή βραδιά, μουσικές σκηνές οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά τις 8.30-9 η ώρα και θα είναι συνεχόμενα έως και τις 12 το βράδυ. Θα δημιουργούν έτσι ένα κλίμα ευχάριστο κυρίως για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν το κέντρο και κατ' επέκταση και ευχής έργο θα είναι αυτό και είναι και το ζητούμενο για μας, για τον εμπορικό κόσμο, για τους συναδέλφους επαγγελματίες, να υπάρχει και η κατανάλωση, η αναμενόμενη. Για μας πρωταγωνιστής είναι τα καταστήματα και οι προσφορές και οι εκπτώσεις που θα έχουν ιδιαίτερα για αυτή την ημέρα και μόνο για αυτή τη βραδιά. Να πούμε ότι συμμετέχουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες σχεδόν στο σύνολο της πόλης με επιπλέον εκπτώσεις και επιπλέον προσφορές για εκείνη τη βραδιά. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και πολλά events που αφορούν τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους, επιδείξεις από αθλητικά σωματεία, από μορφωτικούς συλλόγους. Οι μουσικές, όπως είπαμε, θα είναι σε όλο το κέντρο. Μία βραδιά την οποία την ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για αυτή. Και εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία ότι με την ευχή να πάνε όλα καλά. Η εκτίμηση που έχουμε και η προσέγγιση που κάνουμε είναι εκτός από τους γειτονικούς νομούς του Εύρου, mm-hmm. τις γειτονικές πόλεις, της Ροδόπης, της Ξάνθης, ακόμη και από την Καβάλα που έχουμε επισκέπτες, αλλά και από τις γειτονικές χώρες. Σημειωτένω ότι είμαστε σε μια περίοδο που η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, ξένους ναι. επισκέπτες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ο συνδυασμός όλων αυτών νομίζω ότι θα προκύψει έτσι το αναμενόμενο αποτέλεσμα να έχουμε έτσι μια ικανοποιητική και μια μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Βασίλης ο Κασαπίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για την 13η Λευκή Νύχτα σήμερα το βράδυ με 12 μουσικά σχήματα και πολλά events, παρακαλώ, στην Αλεξανδρούπολη σήμερα το βράδυ από τις 6 ώρα το απόγευμα. Ξεκινάνε όλα τα ωραία πράγματα εκεί. Και από εκεί να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, τον κ. Κώστα Πανταζή, διότι έχουμε την προκήρυξη από την Περιφέρεια για τη μεταφορά των ματιθών. Μόνο αυτή τη φορά όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει σε συνεργασία όλων των κτέλ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να ακούσουμε πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία από τον κύριο Πανταζή.
5: Κοιτάξτε, από τις 9 Ιουλίου έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μες. Όπως και όλες τις άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αστικών υπεραστικών. Άρα αναγκαστικά από τη στιγμή που γίνεται ο διαγωνισμός αναπεριφέρεια και όχι αναπεριφερειακή ενότητα που ελπίζαμε και λέγαμε και από το ξεκίνημα των mm-hmm. διαδικασίας αυτής, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτή την κίνηση. Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και ετοιμάζουμε τώρα τους φακέλους μας σαν Ένωση Οικονομικών Φορέων, δηλαδή τα 5 κτέλ της περιφέρειάς μας, τα υπεραστικά Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα και Αλεξανδρούπολη, θα καταθέσουμε κοινή πρόταση, αλλά με πέντε υπουέργα μέσα. Δηλαδή ο κάθε νομός θα είναι ένα διαφορετικό υπέργο της Δράμας, της Καβάλας, και κάθε κτέλ θα έχει την ευθύνη για το νομό του. Δηλαδή μπορεί να είναι κοινή πρόταση, αλλά θα είναι και διαχωρισμένη σε πέντε υποομάδες. Έτσι, αυτό το είχαμε, το διεκδικήσαμε και το είχαμε ζητήσει και το καταφέραμε ώστε να μπορέσουμε για να λειτουργήσουμε. Γιατί αλλιώς θα μπορέσουμε να λειτουργούμε. Άρα δηλαδή θα γίνει μια κοινή πρόταση από την Ένωση Οικονομικών Φορέων που θα είναι ασθενής στα πέντε κτέλ και μετά το κάθε κτέλ θα έχει τις εγγυητικές τους για την υπομάδα που θα οριστεί. Η κοινοπραξία δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, η κοινοπραξία που θα δημιουργηθεί θα μοιράσει πάλι το έργο σε πέντε υπομέρη. Στους πέντε νομούς που υπάρχουν μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας της Εδράγης. Θα έχει μια παράδοση από ό,τι φαίνεται. Είναι να λήξει η τελευταία ημερομηνία 24 Αυγούστου για να καταθέσουν τους φάκελους οι ενδιαφερόμενοι. Μάλλον θα δοθεί παράταση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι άλλοι. Μια ισπανική εταιρεία μόνο που κάνει μόνο ενστάσεις και όχι και δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον. Και βλέπουμε και κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς εκτελούμε το έργο, το γνωρίζουμε. Βλέπουμε ότι και οι ενστάσεις που κάνει η ισπανική εταιρεία είναι ενστάσεις γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση στο έργο. Καταλάβατε.
6: Ναι, βέβαια.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Το έργο βγαίνει σε αυτό το διαγωνισμό και όσα εισιτήρια κόψει ο ανάδοχος, δηλαδή αυτά τα λεφτά θα πάει. Όπως λειτουργούμε τώρα, δηλαδή θα συνεχίσουμε. Όλες επιδοτήσεις. Εκεί είναι και η στάση των Ισπανών.
0: Και νομίζω ότι ήρθε για να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική μπαλάντα από τους Emerald Hard Rock Band, οι οποίοι αύριο θα είναι φιλοξενούμενοι, αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 5 με 6 στην εκπομπή Πόβα που εκπέμπεται από την ΕΤΚΟ Μωτινής, αλλά που αναμεταδίδεται από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και δημιουργός αυτής της μπάντας, ο εξαιρετικός ηχολήτης μας, ο Γιώργος Ερεμίδης. Τα υπόλοιπα αύριο συντονιστείτε. Για την ώρα αποχαιρετούμε, ο Παναγιώτης Ζιώγας ετοιμάζεται για την αθλητική περιφερειακή ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι με την αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, την οποία ακούτε καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, μετά τις 12.30 είναι η αθλητική ενημέρωση, όπου τώρα λόγω καλοκαιριού έχουμε και περισσότερα πολιτιστικά νέα, δυστυχώς, και κακές ειδήσεις για τις πυρκαγιές και λιγότερη αθλητική επικαιρότητα, είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην προετοιμασία, στις μεταγραφές των ομάδων και στην προετοιμασία τους, όπως είπαμε, για την έναρξη των πρωταθλημάτων, όπως και στις κληρώσεις για αυτά. Τέσσερις σταθμοί είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη μαζί μας, να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε για το επόμενο δεκάλεπτο και βέβαια θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Κατάφερε για άλλο ένα παιχνίδι εντός έδρας ευρωπαϊκό απέναντι σε έναν πιο αδύναμο αντίπαλο να μην κερδίσει και μάλιστα να κινδυνεύσει να χάσει πάλι. 1-1 το τελικό σκορ, αν και προηγήθηκε στο 21ο λεπτό ο Παναθηναϊκός. Μέσα σε 10 λεπτά δέχτηκε με τον Γιάκουση τη προηγήθηκε. Στο 31 δέχτηκε την ισοφάριση και μάλιστα είχαν και δοκάρι οι Βούλγαροι στο 83 με τον Κάσεβιτς. Τελικά έμεινε αυτό το 1-1 και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να παλέψει για την πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία για τα play-off του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει δικαίωμα για στραβοπάτημα. Αν αποκλειστεί, τελειώνει γι' αυτόν η Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να κερδίσει μέσα στη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 και θυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί το ψάχνα, είναι δύο οι ΤΣΣΚΑ που υπάρχουν. Είχε χρεοκοπήσει η παλιά ΤΣΣΚΑ, όπως την ξέραμε. Ιδρύθηκε η ΤΣΣΚΑ 1948, ξαναξεκίνησε η ΤΣΣΚΑ Σόφια σε κανονική, οπότε έμειναν δύο. Το σήμα της ομάδος δημοπρασία το πήρε η παλιά ΤΣΣΚΑ, η οποία παίζει και αυτή στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, νομίζω στο Champions League. Αυτή η ΤΣΣΚΑ λοιπόν 1948 ήταν αυτή η οποία ιδρύθηκε για να την αντικαταστήσει και τελικά έμεινε και παίζει στο Conference League. Δεν είναι καν ένα μεγαθύριο για τον Παναθηναϊκό, αλλά όπως είπαμε κατάφερε να μην κερδίσει και πλέον ο Παναθηναϊκός σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει δύο εντός έδρας ισοπαλίες, 2-2 με την Πάξη, 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και μία εκτός έδρας νίκη, εκείνη που ουσιαστικά του έδωσε την πρόκριση στην Ουγγαρία με 1-2. Με τις δύο ισοπαλίες, μία του Ολυμπιακού προχθές και μία του Παναθηναϊκού χθες, η χώρα μας πήρε 200 βαθμούς, δεν κατάφερε να πλησιάσει όσο θα μπορούσε στην 10η και την 11η θέση. 10η είναι η Τσεχία, θυμίζουμε ότι η 10η θέση δίνει απευθείας στον πρωταθλητή από τη μεθεπόμενη περίοδο στον ενιαίο όμιλο του Champions League. 43.825 έχει η Τσεχία, 43.25 η Πολωνία, συνεχίζουμε 5 στις 5 ομάδες, 5 στις 5 συνεχίζει και η Ελλάδα μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού που είναι στους 41.312, δηλαδή περίπου 1.700 βαθμούς κάτω από την 10η θέση. Και να πούμε ότι ιτήθηκε η Γκόρνικ Πολωνική με 1-0 από την Φερεντσβάρος, καλό νέο αυτό για την Ελλάδα. Και περιμένουμε σήμερα τον ΠΑΟΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Διέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την Anderlecht, μια δυνατή και ιστορική ομάδα του Βελγίου, το Βέλγιο που είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας της UEFA. 8.30 το παιχνίδι, ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Open. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι σε μία εβδομάδα η Ρεβάνς, ο ΠΑΟΚ ο οποίος βασίζεται στην καλή φόρμα ορισμένων παιχτών και κυρίως του Γιάννη Κωνσταντέλη, ο οποίος είχε πετύχει τα δύο τέρματα στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία, τη Super League και τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στη Super League 2, εκεί όπου ο Πανθρακικός είχε το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Άρη, 5-1 ιτήθηκε η ομάδα της Κομωτινής
Ξεκίνησε μια δυνατή ενδεκάδα ο κ. Χώστας Γεωργιάδης και είχε το Σγουρί ως τερματοφύλακα, Ντουμάνι και Κολαρά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ζιούλης με Σεβαστίδη ήταν, μαζί με τον Σεβαστίδη ήταν τα στόπερ. Ο Πέιος μαζί με τον Παπακοσταντίνου και μπροστά τους ο Αθανασακόπουλος, η τριάδα στο κέντρο. Ο Σαραντίδης ήταν ο βασικός φορ, Τσίλεμ και Ζόνιας ήταν, ήταν οι δύο ακραίοι επιθετικοί. Και απέναντι στον Άρη, ο οποίος δεν είναι έτοιμος μεταγραφικά, ειδικά στην άμυνα, έχει αρκετά κενά η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με αλχημίες έπαιξε, αλλά είχε σε καλή μέρα το Ράτσιτς, ο οποίος στο 10ο λεπτό έκανε το 1-0, στο 40 ο Γιαννιώτας έκανε το 2-0. Έγιναν αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και είδε και ένα παίχτη υποδοκιμή ο κ. Γεωργιάδης. Στο 53 ο Ράσιτς πάλι με σκόραρ έκανε το 3-0. Ο Θανασακόπουλος στο 56 μείωσε σε 3-1 για την ομάδα της Κομωτινής. Ο Γκαρές στο 60 με πέναλτι το 4-1. Και ο Γαλανόπουλος στο 73 διαμόρφωσε το τελικό Άρης Πανθρακικός 5-1. Στο δεύτερο μέρος για την ομάδα της Κομωτινής αγωνίστηκαν οι Παϊτέρης, Χρήστος Παχούμης, Αναστασόπουλος, Γιαννάρακης, Λαρέα, Σαπνάρας, Τσελεμπάκης, Τσάικα, Βουτσάς, Ρούτσης, Κώστας Παχούμης, Ντέμπροβα και Γκορδεζιάννη. Αυτούς έβαλε στο δεύτερο μέρος ο κ. Γεωργιάδης και είναι λογικό όταν χρησιμοποιείς δύο δεκάδες δεν έχει ομάδα τον ίδιο ρυθμό.

Αυτά λοιπόν για την ομάδα της Κομωτινής. Επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι στις 12 του μηνός απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Μένει να δούμε ποια θα είναι η ώρα, δεν έχω δει να έχει οριστεί η ώρα. Ο Νέστος, ο οποίος πάει για την απόκτηση του Μίκαελ Καντάβε, ο οποίος είναι Καναδός εξτρέμ, διεθνής με την IT όμως. Έπαιξε στο Μακεδονικό, ήταν πρώτο σκόρερ με 8 γκολ, 2 ασίστ και 24 εμφανίσεις. Να πούμε ότι είχε αποσχολήσει και το χειμώνα την ομάδα του Νέστου, να δούμε αν θα αποκτηθεί έτσι ώστε να έχει άλλη μια λύση η ομάδα του Νέστου, καθώς ο Αντώνης Δερμιτζάκης, όπως είπαμε, τραυματίστηκε. Και έτσι λοιπόν έχει του ΣΕΑ και Γιακουμάκη μόνο, θέλει άλλη μια επιλογή για την επίθεση. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα για την ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί είχαμε αλλαγή στην ημερομηνία για τον πρώτο όμιλο που συμμετέχουν 10 ομάδες. Έτσι λοιπόν η πρώτη αγωνιστική δεν θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά 2 εβδομάδες αργότερα θα πάμε για 11 Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε την πρεμιέρα στο πρώτο όμιλο. Να θυμίσουμε την πρώτη αγωνιστική, Αετός Οφρυνίου Ξάνθη, Δόξα Νέος Τυροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Άρδας Καστανέων Πόντι Νέα Μισού Δράμας, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου και Ένωση Θράκης Καβάλα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Τώρα την πέμπτη αγωνιστική, 8 Νοεμβρίου, η Καβάλα υποδέχεται την Δόξα Δράμας. Και να πούμε ότι την 7η αγωνιστική είναι το Ξάνθη Δόξα Δράμας και την 8η αγωνιστική έχουμε το Καβάλα Ξάνθη. Αυτά τα παιχνίδια είναι στις 22 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου. Ένα πρωτάθλημα όπου θα έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στις 13 Δεκεμβρίου και η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία των play-off, εκεί όπου μόνο ο πρώτος πλέον θα πάει στην επόμενη φάση, στα μπαράζ, όπου θα σχηματιστεί ένας όμιλος 5 ομάδων για να δούμε ποιες από αυτές, οι 2 από αυτές θα ανέβουν στην Super League 2. Αυτά όσον αφορά και την ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ελευθερούπολη στο μπάσκετ απέκτησε τον Τζαχ Ντζέ. Είναι η πρώτη εμφάνισή του στην Ευρώπη. Ενισχύεται λοιπόν, παίζει στη θέση 1-2, ενισχύεται στην περιφέρεια η ομάδα της Ελευθερούπολης, η οποία δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και αυτή την χρονιά. Και όπως είπαμε, ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια από τους Πάνθυρες Καβάλες που αγωνίζονται η γυναική ομάδα του χρόνου στην Α1 με 50 και 150 ευρώ για τις κεντρικές θύρες και κάποιες αριθμημένες θέσεις στις 2 πρώτες σειρές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το μπάσκετ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, ένα λεπτό θέλουμε για να συνδεθούμε με την ΕΡΤ με το ραδιόφωνο του 102. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο από τις 12, καθώς θα παρουσιάζει ο Σαμί. Θα ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Γεια σας.

Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλης ο κομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Ευθείας, εκεί στην περιοχή Καρύδη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η πυροσβεστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Σιλιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησα και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι καταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρωτικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσες περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο, το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Και όπως έχουμε αποζημιώσει, όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως, να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενοι από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυοδημικό συγκρότημα. Mm-hmm. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως έχει κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, οι όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμα την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και στην Δράμα και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεται δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, ή είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω, να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να στηριχθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της, και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4ης Αυγούστου. Χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά, έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4ης Αυγούστου. Χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά.

0: Οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους λογιστές, προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο η ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπε. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά, η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί τους επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ως συγκεκριμένο, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φέρονται τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνταν στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός θα

0: ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στις φυλακές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και περιστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδου ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδου παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση της που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες για που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης, αντί για 11 άτομα προσωπικό. Υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγε και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της Πυροδοτικής Υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει αντιγενέσεις τους από την Πυροδοτική Υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λίμνο θάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρύ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νότιου πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη, τους βάζει σε μια ανησυχία. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ρεστιάδας, πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί τα δένδρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε οι ελαιοπαραγωγοί θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης, της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού, επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του Μιναρέ και εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές εστίες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολής ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ βεβαίως ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύστερη το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 mm-hmm. και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Απρίλου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, μην το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτεια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης βλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό. Και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων, των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους, τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρός την κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκαταστοθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκη. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της ηρωικής νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παρατεταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναδύθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπα και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα, να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτή τη διοργάνωση, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 στις συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων. Και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε δύο χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
6: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
7: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, σε αυτά τα ποσά.
6: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
7: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
6: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
5: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι πλήγησαν από τη φωτιά που κατέγραψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
6: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια. Στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
7: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
6: αυτοί
7: μέχρι να ξαναγίνουν.
6: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
8: Το Πόρτο Γερμένο συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή 20 συσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
5: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
9: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό, ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
5: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερμιού, στην Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία, που εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάραγγιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική τη Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττική Βιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
5: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης σε κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
6: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
5: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάχτρια Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με εχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρες αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπα, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
5: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAngro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
12: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία.

0: Έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαρχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα από τις συγκεκριμένες κρατικές πλατφόρμες. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέει για τον πρωτογενή τομέα, ενώ απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεδίξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού, για να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές, όπως ανέφερε, του 27.
1: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτη των κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
3: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
1: Τώρα, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με την έμφαση, στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο να δούμε περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν

0: προσπαθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή, σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου. Ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του Γαλλικού Ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και της ίδιας της χώρας μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Ερτ Νιούς, να τον ακούσουμε.
3: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiam και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γεμενό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει την επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Ωστόσο, σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάννη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
5: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνουμε...
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
5: Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το Υπουργείο, τα έργα του Αντινέρου για τις πυρικές ζώνες, η αφαίρεση Κάσιμης Ύλης, ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάτα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, εννοώ, για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
1: Μάλιστα. Μαρίνα Δημερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
6: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
7: Μάλιστα.
6: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μεριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακής αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
7: Προχωρήστε, ναι.
6: Προχωρήστε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
8: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί, είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα στη γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
1: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
9: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος της συνομιλίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο το Ιράν επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά αλλά ούτε και τραυματισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες 46χρονη, αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol. Και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδυκα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχετισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τη μη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και άργυρο πελεκάνη. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια τους. Είναι μια κατάσταση η οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
1: Τίμω Φαγκάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολήσης έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λήγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βάσο Κουτσούκου μίλησε εδώ στο Ερνιούζερ 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, mm-hmm. από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
1: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με τον Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
15: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
15: Μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να επιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
15: Με ακούτε καλά, να είμαι.
1: Τώρα καλά, ναι, ναι.
15: Θα έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της σωρού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
1: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χιροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
16: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χιροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay V21. Ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης τις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
1: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να αναμείνουμε εμείς εκτός συντόνων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
16: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
17: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Europa League. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπες χθες, ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ κόντρα στην ΤΣΕΚΑ, οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως και ο Ολυμπιακός μετά το καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε να συνεχίσει και αυτός στο Europa League, οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει, ενώ ο Παναθηναϊκός αν θέλει να συνεχίσει πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
1: Μάλιστα.
17: Τώρα έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
1: Μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, τον Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον Παγκόσμιο Κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκουσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
17: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου. Σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει βήματα πίσω και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγρότες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την Ερθκομοτηνής 981 και 91,2 στα FM και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την Καβάλα. Από την Καβάλα μόνο μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά από την πλατφόρμα του Ερτέκο μέσω του ίντερνετ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, είμαστε κοντά σας και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Το μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Και αυτό το κοκτέιλ το σημερινό, το πρώτο, ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Chevrolet. Μια εκρηκτική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού, των Lonnie and Young, το οποίο ξεχωρίζει στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του Robin Ford και των Blue Line, που κυκλοφόρησε το 1992. Ο Robin Ford είναι ένας δεξιοτέχνης Αμερικανός κιθαρίστας, ένας από τους πιο σημαντικούς μοντέρνους μπλουζίστες με jazz επιρροές. Πλαισιώθηκε σε αυτό το σχήμα από ένα εξαιρετικό ρυθμικό δίδυμο, τον Roscoe Beck στο μπάσο και τον Tom Brechtlein στα τύμπανα. Μαζί δημιούργησαν ένα άλμπουμ σταθμό για το σύγχρονο blues, γιατί πάντρεψαν την παραδοσιακή δομή του είδους με jazz αρμονικές πινελιές, καταπληκτικά σόλο στην κιθάρα και μια καθαρή γεμάτη ενέργεια παραγωγή που καθιέρωσε το συγκρότημα στη διεθνή μουσική σκηνή. Και για τη συνέχεια έχουμε και το Yellow, ένα ατμοσφαιρικό instrumental κομμάτι που περιλαμβάνεται στο προσωπικό άλμπουμ In the Mood for Lounge.

Λοιπόν, πρόκειται για τον παραγωγό Μάρκο Τανσίνι. Είναι Ιταλός συνθέτης, κιθαρίστας, ο οποίος διαθέτει μια πλούσια καριέρα που επεκτείνεται από τη ροκ και την τζάζο στη blues μουσική και την εμπορική pop. Στη συγκεκριμένη παραγωγή ο Τανσίνι συνεργάζεται στενά με μια ταλαντούχα τραγουδίστρια και στιχουργό και συνεργάτητα του πλέον μετέπειτα, τη Σιμώνα Κολώνα, η οποία έχει συνεισφέρει καθοριστικά σε πολλά από τα lounge και chill out project που κάνει ο Τανσίνι και δημιουργεί ένα δίσκο γεμάτο ταξιδιάρικες μελωδίες, εκλεπτισμένες κιθαριστικές γραμμές, smooth jazz πινελιές και χαλαρωτικά ηλεκτρονικά grooves που εκφράζουν απόλυτα την αισθητική της ευρωπαϊκής lounge σκηνής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

βραβεύτηκε κιόλας ως το καλύτερο σύγχρονο blues album στα Blues Music Awards. Άρεσαν αυτά στους Αμερικάνους. Η μπάντα αποτελούταν από τα αδέρφια Σνέμπελεν, τον Νίκ στην κιθάρα και τα φωνητικά, την Ντανιέλ στο μπάσο και στα φωνητικά, και μάλιστα η γυναίκα έπαιζε μπάσο βέβαια και τραγουδούσε, και ο Κρις Σνέμπελεν, στα τύμπανα, από το Κάνσας. Αυτή η μουσική μεγάλωσαν σε μια μουσική οικογένεια, διότι και οι γονείς τους ασχολούνταν με τη μουσική και κατάφεραν να ξεχωρίσουν για αυτή τη χημεία που είχαν, τα κατέργαστα φωνητικά και τα δυναμικά κιθαριστικά σόλα, και όλες οι κιθάρες είναι καταπληκτικές πραγματικά. Έδρασαν υπό την καθοδήγηση ενός καταξιωμένου παραγωγού, του Tony Brown Angel, και όλο το άλμπουμ, το Badlands, αποτύπωσε την οριμότητα της μπάντας, αφού πάντρεψε παραδοσιακά blues στοιχεία με soul ψήγματα και rock ενέργεια. Και θα πάμε τώρα σε ένα πιο παραδοσιακό blues καλλιτέχνη, ο οποίος έχει και έτσι επιρροές από την country μουσική και την country μουσική που παίζεται στο Τέξας. Θα ακούσουμε το Nothing. Είναι διασκευή ενός πάρα πολύ γνωστού κομματιού του Towns Van Zandt και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Calvin Russell με τίτλο A Crack in the Wall. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ, θυμάμαι, το 1990. Και αυτό το άλμπουμ τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αυθεντικές και σπαρακτικές φωνές του αμερικανικού underground. Roots rock και blues, να το πω έτσι. Ο Ράσελ είναι ένας τεξανός τραγουδοποιός με ταραγμένο παρελθόν. Περιπλανήθηκε σε σκοτεινούς χώρους για χρόνια και φυλακίστηκε και αποτύπωσε στο άλμπουμ τη σκληρή εμπειρία της ζωής του, με λιτές ακουστικές ενορχιστρώσεις και βραχνά φωνητικά, και τη βοήθεια του Patrick Mathe, ενός εξαιρετικού παραγωγού. Ο δίσκος συμπυκνώνει την απόλυτη μελαγχολία και την ειλικρίνικα της μουσικής παράδοσης του Τέξας, διότι έχει, όπως σας είπα, και επιρροές από την country μουσική αλλά και blues ζυφός, και το Nothing είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της σκοτεινής βαρύθμης ποιητικής έτσι διάθεσης του καλλιτέχνη. Όλα αυτά φυσικά, όπως σας είπα, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ, καλύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα και ανεξοδά μέσω του προφίλ που έχουμε στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία, ελληνικά, και το Κομωτινής κανονικά με μικρά ελληνικά και τόνους, εκτός από το πρώτο κάπα. Σύγχρονα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Chip και είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Band Motoring. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 1998 και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Mick Clark, ένας Βρετανός κιθαρίστας και μάλιστα είναι ένας από τους πιο σταθερούς και δραστήριους εκπροσώπους του αγγλικού blues, που έγινε αρχικά γνωστός στη δεκαετία του 70 με συγκροτήματα όπως η Killing Floor και η Salt. Ο Clark είναι γνωστός για το δυναμικό ρυθμικό παίξιμό του και την εξαιρετική του τεχνική στην blues κιθάρα και ιδιαίτερα πολλές φορές παίζει και με slide. Και με αυτή την αυθεντική ενέργεια της pub που έχει στο αίμα του λόγω της καταγωγής του, είναι από την Αγγλία άνθρωπος, υπογράφει στο άλμπουμ μια σειρά από ηλεκτρικά γεμάτα groove κομμάτια που συνδυάζουν το κλασικό blues με τη ροκ αμεσότητα. Έτσι είναι και το Chip που ακούσαμε και αποτυπώνει αυτό το κομμάτι απόλυτα το χαρακτηριστικό του στυλ, κοφτέρα ρυφάκια στην κιθάρα, ακατέργαστα και βραχνά φωνητικά και μια λιτή αληθινή προσέγγιση που αναδεικνύει την πολυετή εμπειρία του στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές σκηνές. Και μια και μιλάμε για blues, πάμε να ακούσουμε κάτι αυθεντικό, κάτι που το έχω αγαπήσει και κάτι που έγινε γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο, στο ευρύ κοινό, μέσω των Rolling Stones. Πρόκειται για το Little Red Rooster, Red Rooster όπως το λέει ο Albert Cummings. Είναι μια εκρηκτική διασκευή του κλασικού blues πρωτότυπου του Willie Dixon, την οποία ερμηνεύει ο Albert Cummings στο άλμπουμ του True to Yourself. Από το 2004, ο Cummings, ο οποίος ξεκίνησε ως ξυλουργός, έτσι, πριν να αφοσιωθεί στη μουσική και επηρεάστηκε μάλιστα βαθιά από θρύλους όπως ο Stevie Ray Vaughan, όπως ο Rory Gallagher, ξεχωρίζει για την τεχνική του δυνότητα, καταιγιστικά σόλο και παθιασμένα φωνητικά. Παραγωγός εδώ είναι ο Jim Gaines, σπουδαίος παραγωγός, έχει υπογράψει πολλές παραγωγές στην Αγγλία. Το άλμπουμ καταγράφει την απόλυτη ενέργεια του Cummings και συνδυάζει την παράδοση του Chicago Blues με τη σύγχρονη rock δυναμική, με το Red Rooster να αποτελεί το κομβικό σημείο που αναδεικνύει την ικανότητά του να εμφυσά νέο ηλεκτρικό αέρα σε διαχρονικά blues κομμάτια.

Αυτό είναι το I'm Done Missing You και περιλαμβάνεται στο album Flushing South of Frisco, West of Flushing, South of Frisco. Περιγράφει δηλαδή μία τοποθεσία δυτικά του Flushing και νότια του Frisco. Και αυτή είναι ένα super group αμερικάνικο, η Super Swooning Blues Machine, το οποίο αποτελείται από τον Ιταλό παραγωγό και μπασίστα Φαμπρίζο Γκρόσι, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Λάνσε Λόπεζ. Αντικαταστήθηκε αργότερα από τον Κρις Μπάρας και ο θρυλικός δράμερ Κένι Αρόνοφ. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει ένα σύγχρονο, έτσι λίγο πιο βαρύ blues στυλ με έντονες funk επιρροές και προσκαλούσαν παράλληλα κορυφαίους καλεσμένους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και σε αυτό το άλμπουμ που περιέχει το I'm Done Missing You, το West of Flushing, South of Frisco, συμμετέχουν σπουδαία ονόματα όπως ο Billy Gibbons, ο Walter Trout, ο Warren Hayes, Robin Ford. Και το κομμάτι που ακούσαμε, το I'm Done Missing You, ξεχωρίζει για αυτό το στιβαρό γεμάτο ενέργεια ρυθμό, τα εκφραστικά κιθαριστικά σόλα και τα συναισθηματικά φωνητικά, και αποτυπώνει και την απόλυτη χημεία και τη δεξιοτεχνία μιας μπάντας που γεφυρώνει το κλασικό ροκ με το μοντέρνο blues. Κάτι τέτοιο δεν κάνουν οι Taj Mahal, που θα τους ακούσουμε ευθύς αμέσως, σε ένα κομμάτι που λέγεται Corinna, μια εμβληματική διασκευή του παραδοσιακού blues κομματιού Corinne Corinna, την οποία ηχογράφησε ο Αμερικάνος Taj Mahal, και ουσιαστικά γύρω του ο Taj Mahal έχει μαζέψει και μια καταπληκτική μπάντα και έχει βγάλει ένα διπλό άλμπουμ το 1968, The Natural Blues. Αλλά βέβαια και το κομμάτι αυτό, το Corinna, περιέχεται και στη ζωντανή εκτέλεση και σε ένα live album, το Giant Step, The Old Folks at Home. Ο Taj Mahal είναι το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, γεννημένος ως Henry St. Clair Fredericks, σιδηρόδρομος ολοκλήρως. Είναι πρωτοπόρος του αμερικανικού blues, και μάλιστα παίζει παραδοσιακό blues και ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσε διάφορους αφρικανικούς και καραϊβικούς και folk ρυθμούς στην παραδοσιακή blues φόρμα, παίζοντας πολλαπλά όργανα, διότι παίζει σε αυτόν το δίσκο μόνο κιθάρα, φυσαρμόνικα και μπάντζο. Και φυσικά είναι χαρακτηριστική και αυτή η ζεστή φωνή που έχει και η βραχνή, αλλά βέβαια και οι επιρροές που ενσωματώνει εδώ, διότι τότε, το 1969 περίπου, άρχισε να το ανοίγει το παιχνίδι και σε άλλα είδη και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου του, το Corinna, αποτυπώνοντας την ικανότητα του Taj Mahal να ανανεώνει την αμερικανική μουσική παράδοση και να την πολλιάζει με αυθεντικότητα και ανεπιτίδευτη γοητεία.

Αυτός ήταν ο Christoph Kingfish Ingram και το εξαιρετικό 662, το μόνιμο και εκρηκτικό κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 και πήρε τον τίτλο του από τον ταχυδρομικό κωδικό της γενέτειράς του, το Clarksdale του Mississippi. Ο Ingram είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς νεαρούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς της σύγχρονης blues σκηνής. Συνδύασε στο άλμπουμ αυτό τη βαθιά κληρονομιά του Delta Blues με μοντέρνα soul, funk και rock στοιχεία και επέδειξε και όρημη στιχουργική και καταιγιστική κιθαριστική τεχνική. Tom Hambridge στην παραγωγή. Το 662 αποτυπώνει την προσωπική εξέλιξη του Kingfish Ingram και τις ρίζες του στον Αμερικανικό Νότο. Προσφέρει έναν ηλεκτρισμένο γεμάτο groove ήχο που χάρισε στο άλμπουμ το βραβείο Grammy στην κατηγορία το καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ. Τώρα πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, γιατί εκεί πάμε, άσχετα αν δεν ακούστηκε το γνωστό σηματάκι, το Vibe With Me θα ακούσουμε, περιλαμβάνεται στο εντυπωσιακό debut του άλμπουμ με τίτλο The Right Man, ενός Αμερικανού blues τραγουδιστού και κιθαρίστα και τραγουδοποιού, του Dakey Harrell. Dakey Harrell προέρχεται από το Ράστον της Λουιζιάννα και νομίζω ότι είναι ένα από τα νέα ταλέντα της σύγχρονης blues σκηνής και αντλεί βαθιά έμπνευση από τους γίγαντες του είδους όπως ο B.B. King, ο Albert King και ο Little Milton. Στο άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή έμπειρων μουσικών της σκηνής του Jackson και του Memphis, αυτός ο καλλιτέχνης συνδυάζει αριστοτεχνικά το κλασικό ηλεκτρικό blues με πλούσια πνευστά, soul grooves και ακαταμάχητη funk ενέργεια. Θα το διαπιστώσετε. Το Vibe With Me ξεχωρίζει για το ρυθμικό του δυναμισμό, τα εκφραστικά κοφτερά κιθαριστικά solo και τα όρημα φωνητικά του Harrell, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να διατηρίζει ζωντανή την παράδοση του Big City Blues με μια ολόφρεσκη σύγχρονη ματιά. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και αν μας μείνει χρόνος να ακούσουμε και το Strange Things Happen από Lazy Lester. Όπως και αν έχει, εγώ κάπου εδώ θα χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, παρουσίασε τις 6 βασικές διεκδικήσεις για την πόλη, τις οποίες έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησής τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μινά, η αξιοποίηση του λόφου της Τούμπας, η ανάγκη επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και η ενίσχυση της Μητροπολιτικής Λειτουργίας της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε επίσης τη χρηματοδότηση ενός ειδικού τουριστικού αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη, την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό, καθώς και τη στήριξη της προσπάθειας για τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέως μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας, με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφρομίδη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βόμβων σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Trabzonspor της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης, με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικό αέθριος. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές με τοπικές βροχές αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μέρος δεύτερο. 4 και 10 είμαστε στο μεσημέρι της 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Με την κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης να είναι σε άψογο επίπεδο, όταν βλέπεις κατά πράσινη την περιφερειακή οδό της πόλης, σημαίνει ότι όλοι κινούνται χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο, ανατολικά-δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είπαμε από την προηγούμενη μας ώρα ότι κάνουμε και παραγγελιές και χάρες, αρκεί να τις γνωρίζουμε και να τις γνωρίζουμε εγκαίρως. Ο Κώστας Κούσης ήδη περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή. Πριν όμως να του δώσουμε το λόγο, μάλλον να του πούμε μια καλησπέρα και να απολαύσουμε το κομμάτι το οποίο ζήτησε μαζί. Γεια σου Κώστα,
1: γεια σας, κάνεις. Γεια σας παιδιά, ωραία. Είδες τι ωραία που είναι τα ωραία πράγματα.
0: Άνω τελεία, άκου, ακούω και εγώ. Πάμε. Πάμε.
2: Νέιμαρ, Φορλάν, Πέζι, Νακάτα, Ζον Πιέρ Παπά, Μπάλακ, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes,
3: but the strongest of them all

0: Melchior, Nedved, Maldini, Aguero, Raúl.
1: Κώστα, καλύφθηκες ή να το αφήσω κι άλλο?
2: Είναι ένα από τα τραγούδια που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έχω καλυφθεί, εννοείται. Άσχημα να παίζει
1: καλυφθεί
2: από κάτω.
1: Μην λες, πάμε λίγο ακόμα, πάμε 10 δεύτερα.
2: Πάμε λίγο ακόμα.
1: Κάμε, λίγο ακόμα. Πάμε,
2: πάμε, ναι, πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε.

0: Συν τη άλλη, νομίζω ότι ταιριάζει και στην εποχή. Είναι καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι.
1: Βεβαίως και πες μου τώρα, οποιοδήποτε μας ακούει στον περιφερειακό, στο σπίτι, στο μαγαζί, δεν χτυπάει το πόδι ρυθμικά και το χέρι ρυθμικά σύμφωνα με το τραγούδι. Πες μου ότι δεν είναι uplifting
0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έμαθες κιόλας.
1: Δικαιώθηκα.
0: Και αν θέλεις όποτε φιλοξενήσεις σε αυτή την εκπομπή,
1: βέβαια,
0: μπορεί να υπάρχει αυτός μουσική υπόκρουση, ρε παιδί μου.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Έτσι
1: να
0: θα
1: είναι
0: πρέπει.
1: Σύμβολο, uniform.
0: Τι κάνεις Κώστα, είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να σε ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους φίλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες για να πετύχουν το στάτους του κλαμπ το οποίο κάνει πωλήσεις, περνάνε χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί και δεκαετίες κιόλας μέχρι να πετύχουν αυτό το στάτους, ας πούμε, να έχουν έσοδα με βάση τις πωλήσεις. Στον Ηρακλή αυτό το πέτυχαν μέσα σε ένα καλοκαίρι, γιατί διαβάζω ένα τίτλο, λέει ότι η Καμαρέζ λέει, θέλει να πάρει τον Μπουά από τον Ηρακλή. Ακόμα δεν τον είδαμε,
1: Γιάννη. Ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε, δηλαδή πουλάμε και παίκτες.
1: Φαντάσου τι στάτους υπάρχει. Δεν...
0: Για πες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ο Ηρακλής ακόμη σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι το scouting team του κάνει καλή δουλειά.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως τώρα αυτά είναι και θέματα μεταξύ, ξέρεις, ατζέντιδων, Ιταλία, Ελλάδα. Έχει ανοίξει μια διάβλος εκεί με αρκετούς κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το δίχως άλλο και αξιοσημείωτο. Και καλά κάνεις που το αναφέρεις και το... αναδεικνύεις.
0: Έτσι με λίγο χιούμορ όμως, έτσι. Νομίζω ότι με καταλαβαίνουν οι φίλοι
1: καλά,
0: του Ηρακλή.
1: Εννοεί,
0: προφανώς. Προφανώς.
1: Καλά, τώρα οι Ηρακλήδες από χιούμορ ξέρεις ότι.
0: Έχουν, ναι, όντως.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο και είναι και εκλεπτισμένοι με ομικρον γιώτα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι περιμένουν αρκετά πράγματα ακόμη για να συνεχίσουν να χαμογελούν. Και όχι μόνο από κινησμό κτλ. Λοιπόν. Ο Ηρακλής, εντάξει, τώρα σήμερα περιμένουμε μεταγραφή, η αλήθεια είναι. Περιμένουμε ανακοίνωση, αν όχι αύριο. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην Αθήνα για τα μεταγραφικά και με τηλεδιάσκεψη με κάποιους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με κάποιους στη Θεσσαλονίκη και με κάποιους βεβαίως στην Ιταλία, έτσι που είναι ο Ματζάρι εκεί και το υπόλοιπο team το τεχνικό. Γιατί πρέπει η ομάδα να προχωρήσει, χρειάζεται παίκτες μέσω επιθετικά, έτσι. Δηλαδή έχει ανάγκη, έχει δείξει εννοείται καλά δείγματα στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το ρόστερ. Το έχουν δηλώσει όλοι, το έχει πει και ο προπονητής. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να έχουμε μεταγραφές και ανακοινώσεις, τουλάχιστον 2-3 μέσα σε αυτό το διάστημα. Από Δευτέρα η ομάδα επιστρέφει προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη. Την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, θα παίξει στις Σέρες τελικά με την ομάδα του Βόλου για το κύπελλο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν κατέστη δυνατό βεβαίως να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής αναγκαστικά θα χάνει το δικαίωμα και το πλεονέκτημα της έδρας που του έδωσε η κλήρωση και θα παίξει στο γήπεδο των Σερών με τον Βόλο, γιατί το γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας του Μακεδονικού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες Super League 1, όπως είναι και οι δύο αντίπαλοι, και λέει η προκήρυξη της ΕΠΟ ότι από τη στιγμή που είναι αντίπαλοι δύο ομάδες Super League 1, της ανώτερης δηλαδή κατηγορίας επαγγελματικής του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει το παιχνίδι να διεξάγεται σε ανάλογο γήπεδο. Οπότε προκρίθηκε η επιλογή του γήπεδου των Σερών. Δικαίως διαμαρτύρονται βεβαίως οι Ηρακλειδείς, έτσι, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουν 200 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, έτσι είναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν ας πούμε διαρκείας, θέλουν να στηρίξουν την ομάδα και η ομάδα χάνει το πλεονέκτημα της έδρας και το δικαίωμα να παίξει στην έδρα της. Γιατί όταν λέμε ότι είμαι γηπεδούχος, δεν σημαίνει μόνο ότι έχω τον κόσμο μαζί μου. Γνωρίζω καλύτερα το γήπεδο, γνωρίζω τις συνθήκες, ξέρω που στέκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξέρω που είναι η εστία με κλειστά μάτια. Είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα έχω κόσμο μαζί μου στο πλευρό μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι το επίσημο. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και επισήμως η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής, Δευτέρα 17 Αυγούστου και ώρα 7. Ηρακλής Βόλος, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως 22 Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής στην Αθήνα και βεβαίως 29 επίσης Σάββατο Βόλος Ηρακλής, οι δύο πρώτες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και τον κόσμο βεβαίως επιστρέφω και πάλι στα μεταγραφικά. Εννοείται ότι ο χρόνος πιέζει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πάρουν γουρούνι στο σακί όπως λένε, δηλαδή δεν θα κάνουν μεταγραφή για τη μεταγραφή. Ένα όνομα καινούριο παρουσιάστηκε σήμερα από διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο Ματίας Ταβερνέρ. Είναι 25χρονος αυστριακός μέσος της Τιρόλ, ο οποίος είναι γνωστός σαν όνομα. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, μπορεί να παίξει ακόμη και πιο πίσω και σαν εξάρι, δηλαδή σαν αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει 8, μπορεί να παίξει 10. Γίνονται κάποιες επαφές μαζί του, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό περαιτέρω, υπάρχει μόνο το όνομα και το ότι υπάρχει μια επαφή, ούτε βεβαίως τίποτα οριστικό. Είναι όμως ένα όνομα το οποίο απλά προσθέτουμε στη λίστα. Εκείνο που σημειώνουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια επαφή, ούτε βεβαίως τίποτα οριστικό. Είναι όμως ένα όνομα το οποίο απλά προσθέτουμε στη λίστα. Εκείνο που σημειώνουμε

0: τώρα να παίξει, σαν να λύσει του άλλου ότι είστε αξιοπρεπεί κύριοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Okay.
0: Οπότε αυτά είναι τα του Ηρακλέου. Περιμένουμε, νομίζω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά στις μεταγραφές. Η ομάδα από πλευράς αγωνιστικής προετοιμασίας και τα λοιπά πάει καλά και περιμένει και αυτή τις ενισχύσεις για να πάει ακόμη καλύτερα. Διοικητικά τα πράγματα είναι στρωμένα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο. Είναι ένα αγκάθι το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών ρεπορταζιακά και τον κόσμο κανονικά. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβει μέχρι τις 3 του μηνός. Μακάρι να γίνει μέχρι την τρίτη αγωνιστική, δηλαδή 22, 29, 30, 31, 5 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να είναι έτοιμο. Μακάρι να διαψευστώ το Καφτατζόγλιο. Σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου. Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα. Ναι.
0: Σε ένα μήνα. Ξέρεις τώρα τι μήνα είναι αυτό στην Ελλάδα, έτσι.
1: Αυτό είναι ο μήνα ο οποίο ουσιαστικά είναι κουτσό. Γίνονται ελάχιστα πράγματα. Το είπα ευγενικά.
0: Ναι, το είπες ευγενικά.
1: Εντάξει.
0: 15 Αύγουστο και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά.
0: Έχω άδεια.
1: Πες μου λίγο, μέχρι τη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, πόσες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα θα έχουν γίνει, το ξέρουμε αυτό?
0: Θα έχουν γίνει, διακοπή είναι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει 3.
1: Είναι οι 3.
0: Μπορεί και 4, ναι, νομίζω
1: και
0: μέχρι και την Τρίτη. Νομίζω ότι την Τρίτη.
1: Και έχει ζητήσει κλειδάριθμο για τις 2,
0: έχει ο Ηρακλής. Κλειδάριθμο.
1: Για τις δύο πρώτες.
0: Για τις πρώτες δύο να παίξει εκτός για να προλάβει να γίνει το γήπεδο. Mm. Πρώτα ΑΕΚ, μετά Βόλο. Τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης. Εντός έδρας.
1: Το απεσιόδοξο σενάριο πάντως, έτσι κοιτώντας το καλεντάρι πάρα πολύ πρόχειρα, είναι να μην προλάβουν και για τη διακοπή της Εθνικής. Και στη διακοπή της Εθνικής ουσιαστικά
0: άμα δεν προλάβουν και τότε,
1: ναι,
0: να πάνε να παίξουμε στο Ιβανόφιο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα προλάβουν. Θα προλάβουν.
1: Μακάρι δηλαδή, για όνομα του Θεού. Ναι. Ευχή όλων είναι αυτό.
0: Αλλά ξέρεις ότι στην Ελλάδα μερικές ώρες είναι αυτό το πετάω το μπαλάκι δίπλα και δεν, εγώ δεν έφταιγα, δεν είναι δικό μου το θέμα, δεν είναι δική μου ευθύνη. Και συνήθως σε τέτοια θέματα που εμπλέκονται κρατικοί φορείς, ημικρατικοί φορείς και ιδιώτες, γίνεται ένα μπέρδεμα ελληνικό. Δεν είναι τα δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν με ενημέρωσαν ότι αυτό, δεν έχουμε έγγραφο ότι εκείνο. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός διεθνής, όπως αναφέρει ο νόμος, ας πούμε, και τα λοιπά, άρα καθυστερούμε και πάει λέγοντας. Γι' αυτό μέχρι στιγμής ακόμη το γήπεδο δεν έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το Καφτατζόγλιο είναι τόσα χρόνια. Πόσες φορές έχει έρθει ο κύριος Βρούτσης? 3 έχω πάει εγώ. 3 τον τελευταίο 2 χρόνια. 3. Έγινε, θα γίνει, θα αυτό, και ρίξαμε εκατομμύρια και θα ρίξουμε εκατομμύρια. Κλειστό το γήπεδο.
1: Ακούγεται μέσα από την τηλεφωνική σου γραμμή, μάλλον, αν μπορώ να... αποθεώνουν στην τραπεζούντα τον Μο Σάλαχ, αυτό ακούγεται?
0: Ναι,
1: γιατί αυτό παίζει τον κόσμο των σπορ τώρα.
0: Δυστυχώς για τους ακροατές μας είμαι πολύ μακριά από το δέκτη, αλλά βλέπεις ότι το ρεπορτάζ είναι...
1: Ναι, πάντως, εντάξει...
0: Δυνεκές και η αλληλεπίδραση είναι πάντα ζωντανή, έτσι, δεν είναι κονσέρβα.
1: Τώρα, το θέμα του Καφτατζόγλου είναι προφανώς τα ραντάρ μας, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε, αλλά και η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Τούρκοι στον Σάλαχ, έτσι, το
0: εντάξει,
1: κάτι
0: λογικό
1: άλλο.
0: Είναι,
1: αξιοζήλευτη, έτσι, στην τραπεζούντα κιόλας.
0: Λογικό είναι και νομίζω ότι είναι και μέσα στα ονόματα τα οποία λέει το τρομερό τραγούδι, το οποίο ακούγεται ως background στην ανταπόκριση του αξιοπρεπούς κυρίου ημών των Δεϊθόμεν.
1: Ναι, ναι, το
0: ημού του ιδίου,
1: το
0: δηλαδή.
1: Το οποίο κακώς δεν έπαιζε τόση ώρα, αλλά μόλις
0: ακριβώς,
1: το είπες.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
1: Επανήλθε στον αέρα. Ναι,
0: καταλαβαίνεις, ναι, ότι είναι.
1: Ζινεντίν Ζιντάν και υπάρχει κάποιο.
0: Λοιπόν, αυτά για Ηρακλή. Okay. Περιμένουμε, Δημήτρη. Τώρα δεν ξέρω αν θες τίποτα μπασκετικό να σου πω.
1: Έχει.
0: Χειροπιαστά, όχι, δεν έχει. 7 και 14 θα έχει.
1: 7 και 14 σήμερα.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
1: Ναι, οκ.
0: Από τον Άρη.
1: Απλά Τετάρτη και Κυριακή δεν το έκανε ο Άρης.
0: Ναι, αλλά χθες κάτι είχαν, λέει, με το δελτίο, με τα χαρτιά, με τα... κάτι διαδικαστικό και θα γίνει σήμερα.
1: Ξέρω τι θέλεις τώρα. Θέλεις να κλείσεις για να μπορείς να βάλεις το τραγούδι στη διαπασόν. Αυτό δεν είναι?
0: Για αυτό να το θέλεις. Έχουμε ως goodbye.
1: Ναι, για να το έχουμε ως goodbye. Αυτό θέλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
0: Φέρουγουέλ στην ανταπόκριση. Να είστε καλά.
1: Δεν την κλείνουμε τη γραμμή. Άκου το από το τηλέφωνο. Μην τύχει και δεν προλάβεις. Δεν την κλείνουμε. Για χαρά. Κώστα Κούσης.
0: Να το έχω και στο application. Το σταθμό και το ακούω και από εκεί.
1: Κώστα Κούσης. Να είστε καλά. Τα λέμε και αύριο.

Κάνουμε ένα μπρος-πίσω σήμερα μεταξύ θεμάτων που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και της αθλητικής ειδησιογραφίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, μία μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, και παρουσίασε τις 6 νέες διεκδικήσεις που πλέον προβάλλει η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σταθώ με σχόλιο σε κάθε μία από αυτές. Θα ήθελα να τις περάσουμε έτσι μία πάρα πολύ σύντομα σε τίτλους, μόνο και μόνο για να ξέρουμε, έτσι φίλες και φίλοι, τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα. Από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο θέμα της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από την ανάπλαση της έκθεσης, εκεί φαίνεται πως υπάρχει μια τελειωτική συμφωνία και, και έχει ξεκλειδώσει και έχει πάρει πλέον όλο αυτό το έργο το δρόμο του. Έτσι λοιπόν, χωρίς σχόλια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από την κυβέρνηση την παραχώρηση του συγκροτήματος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει στις κτηριακές υποδομές. Η Δημοτική Αρχή το διεκδικεί προκειμένου να προχωρήσει σε μια διαδικασία, σε μια παρέμβαση ανάπλασης. Ο Άγιος Μινάς στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο αφορά την Τούμπα. Εκεί ζήτησε την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. Είναι μια περιοχή στην οποία πραγματοποιεί εργασίες η αρχαιολογική σκαπάνη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, ο λόφος της Τούμπας. Επίσης, ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε την παραχώρηση 2 πρώην στρατιωτικών χώρων για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης. Αν αναρωτιέστε ποια είναι αυτά τα πρώην στρατόπεδα, είναι το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδας στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο της περιφέρειας. Επίσης, θέματα τα οποία τέθηκαν είναι ο καθαρισμός του θερμαϊκού κόλπου, μεγάλο και αυτό το θέμα, και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε οριστικά να λύνεται το ζήτημα καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου και να μην τίθεται κάθε τρεις και λίγο ζήτημα αρμοδιοτήτων. Επίσης, κλειστό γυμναστήριο στο Απιθύτα και 215 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίως τεχνικού προσωπικού. Αυτά είναι σε τίτλους, σας είπαμε ότι θα τα αναφέρουμε. Κάποια από αυτά θα τα ξαναβρούμε αρκετές φορές στην ειδησιογραφία της πόλης και εγώ πραγματικά ελπίζω πως για ορισμένα, αν όχι για όλα, θα έχουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία δεν είναι μακριά, είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Εάν έτσι θα επέτρεπα στον εαυτό μου ένα μικρό σχόλιο, θα έλεγα ότι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με κτίρια, τα οποία υπάρχουν παρκαρισμένα και διάφορα στρατόπεδα σε υπηρεσίες του δημοσίου, εγώ θα ήθελα να κινούνται ταχύτατα οι διαδικασίες, από τη στιγμή βεβαίως που ο Δήμος παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο είτε για την ανάπλαση είτε για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης όταν ένα στρατόπεδο ρημάζει να μην δίνεται σε έναν Δήμο, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο αναβάθμισης και ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου. Τελεία, και θα επανέλθουμε αρκετές φορές.

0: Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας νούμερο για μηνύματα στο Viber είναι το 6930-078-228. 6930, επαναλαμβάνω, 078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μπορείτε να στέλνετε στον 102 τα μηνύματά σας άφοβα, ανάλογα βεβαίως με το ποια εκπομπή παρακολουθείτε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης. Σχεδόν τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι εδώ και περίπου 40 με 45 λεπτά έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 40 λεπτά από τις δυνάμεις που έχουν κατευθυνθεί και ενεργούν επί του πεδίου. Εγώ καταλαβαίνω πως πρόκειται για ένα έτσι χαμηλής έντασης περιστατικό. 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Δεν φαίνεται να συντρέχει ανησυχία κάποια στιγμή όμως. Το παρακολουθούμε βεβαίως εδώ στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Λέγαμε ότι κάθε μέρα αθλητικά τουλάχιστον είναι αφιερωμένη στην ομάδα η οποία έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα μας συντροφεύει το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Ωστόσο, χθες έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμενε στην ισοπαλία με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 σε ένα παιχνίδι το οποίο και θα μπορούσε να είχε κερδίσει με περισσότερα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε κιόλας να είχε χάσει. Ένα μικρό σχόλιο το ζητάμε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής του γραμμής. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, για αυτό το παιχνίδι μπορώ να σου πω πολλά. Το είδα και αυτό το παιχνίδι. Θύμισε λίγο εποχές Ρούι Βιτόρια, έτσι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Τόσες μεταγραφές, τόσες προσθήκες στην ομάδα φέτος, οι περισσότερες, όπως είπαμε και χθες, αλλά από ποιότητα μηδέν. Έτσι, η συνταγή αυτή με τα αντίθασα αυτά και τα λαντούχα νιάτα και παιδιά και ο Γιάνγκουσης που έβαλε τον γκολ, ο Πιτσιρικάς, ο Κροάτης, ο 20χρονος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως φέρει αποτελέσματα. Αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πείραμα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 15 χρόνια που έχει να πάρει τίτλο, έτσι, αμέτρητες. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια και απαράλλαχτα στον Παναθηναϊκό. Τσούκου τσούκου, όχι γκολ, μπολ. Διότι γκολ δεν μπαίνει. Και άμα μπει, παίρνουν και γκολ από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή, η δεύτερη ισοπαλία, 1-1, μετά το 2-2, με την Πάξη, με δύο ομάδες δηλαδή, οι οποίες δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, για, από μια ομάδα η οποία είναι η νικήτρια των φετινών μεταγραφών από ελληνικής πλευράς, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Και, αν, και μιλώ πάντα για κάποιον ο οποίος έχει δει το παιχνίδι. Γιατί αν κάποιος δεν το είδε, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, να καταλάβει πόσο εκνευριστικό ήταν το παιχνίδι που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ένα ποδόσφαιρο χωρίς νεύρο, χωρίς στρατηγική, χωρίς σύστημα και φυσικά από θέαμα. Τι να σου πω τώρα, Δημήτρη, μπορούσες να κάνεις και χαρακτήρι εκείνη την ώρα. Ούτε ένα σουτ, ούτε μια κάθετη πάσα της προκοπής. Γύρω-γύρω όλοι, το ξέρεις αυτό που λέει, γύρω-γύρω όλοι στη μέση, ο Μανώλη.
0: Ναι, το ξέρω. Κυρίως το δεύτερο ημίχρονο το οποίο είδα εγώ, δηλαδή είδα από το 40 και μετά μέχρι το τέλος, υπήρξε μια φλιαρία, έτσι για να το πω εγώ ευγενικά. Μια κατοχή η οποία ποτέ δεν γινόταν κάτι πιο ουσιαστικό. Παρέμενε απλά κατοχή.
1: Ναι.
0: Και κάθε πάσα, και δυστυχώς αυτό που δεν κατάλαβα ήταν πως κάθε δεύτερη πάσα, ας πούμε, από συγκεκριμένους παίκτες ήταν προς τα πίσω την ώρα που ήσουν στην επίθεση. Δεν το κατάλαβα αυτό, ναι.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ήταν αυτό που θα έλεγα αμέσως μετά. Η μπάλα πήγαινε πάντα παράλληλα ή πήγαινε προς τα πίσω. Δηλαδή, είσαι στην επίθεση. Έχεις ανεβάσει τα δύο μπακ αριστερά και δεξιά, τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά και από τα εξτρέμ. Έτσι, και άρα στις αντεπιθέσεις είσαι πολύ ευάλωτος. Και αντί να πηγαίνεις την μπάλα μπροστά, την πηγαίνεις πίσω, προς τα πίσω. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά το σύστημα που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Βέβαια, θα μου πεις, από τώρα άρχισε η γκρίνια. Όχι, απλά βλέποντας ένα παιχνίδι και παρακολουθώντας το δημοσιογραφικά, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν εκ του αποτελέσματος δεν είναι θετικά αυτή τη στιγμή για την εικόνα που παρουσίασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις μια μισή ευκαιρία σε δύο ημίχρονα μέσα στην έδρα σου απέναντι σε μια βουλγάρικη ομάδα που, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο χάρτη. Είναι η δεύτερη ομάδα της Σόφιας. Δεν είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ. Η καλή ΤΣΕΣΕΚΑ είναι η άλλη ομάδα. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού, και η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όταν ήρθε διαβασμένη, ήξερε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, κλείστηκε πίσω πάρα πολύ καλά, δέχθηκε ένα γκολ, βγήκε στην αντεπίθεση, κέρδισε 5 αλλεπάλληλα κόρνερ και βάλε γκολ. Όταν κερδίζεις συνεχόμενα και δεν μπορούν να διώξουν οι αμυντικοί σου, σημαίνει ότι ούτε η αμυντική σου γραμμή λειτουργεί καλά, ούτε η μεσαία σου γραμμή λειτουργεί καλά, εφόσον δεν μπορείς να πας την μπάλα μπροστά. Και φυσικά, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνεις καμία έμπνευση και θέαμα φυσικά για να κλείνεις τα μάτια σου. Έτσι. Και μιλάμε για τα προκριματικά του Conference Link, Δημήτρη, έτσι. Του Conference Link, δηλαδή της τρίτης και πιο, έτσι, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, πώς να το πω, άσημης.
0: Σε επίπεδο υπάρχει... δυναμικής, ρε παιδί μου, η τρίτη τη τάξη σε επίπεδο δυναμικής, διοργάνωση της UEFA, έτσι.
1: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι την είχαμε κάνει και παλιότερα αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι η διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, αυτή ταιριάζει, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Για όλες τις ομάδες είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο. Με εξαίρεση ενδεχομένως τον πρωταθλητή, όποιος και να είναι, ο οποίος θεωρητικά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει φτιάξει μια ομάδα ένα κλικ πάνω από τις άλλες. Οπότε ο πρωταθλητής μπορεί να παίζει για μένα, επαναλαμβάνω, στο Europa.
1: Ναι, αυτό. Μπράβο. Πολύ σωστά το θέτει. Για να μπορεί να έχει εκεί ελπίδες να προχωρήσει. Λοιπόν, τώρα το Champions League νομίζω είναι μόνο για τα λεφτά, για τις ελληνικές ομάδες. Μπας και μπούμε όπως έκανε ο Ολυμπιακός στη Link Face και πάρουμε και παραπάνω λεφτά. Φράγκα, να το πω έτσι, λίγο πιο λαϊκά.
0: Και να σου πω, θέλει και βαθμούς όμως για να πάρεις και καλά λεφτά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, παίρνεις καλά χρήματα, δεν λέω μπαίνοντας. Αλλά η συμμετοχή από μόνη της, αν πηγαίνεις από ήττα σε ήττα σε ήττα σε ήττα, είσαι σφαλιάρα όπως το λένε και πιο λαϊκά. Δεν ξέρω αν έχει και τόσο πολλά χρήματα τελικά όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα δεν έχει γόητρο και ψυχολογία. Σίγουρα δεν έχει αυτά.
1: Χρήματα όμως έχει πολλά το να μπει στη Link Face, έτσι. Δηλαδή και μόνο που θα μπει είναι μερικά εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η νίκη δίνει λεφτά και η ισοπαλία φυσικά. Αλλά και μόνο που θα μπει είναι λεφτά. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα. Με τις δικές μας ομάδες το Conference League είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, την κατέκτησε ήδη ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι μια καλή ελληνική ομάδα όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν 3 χρόνια νομίζω που το πήρε ο Ολυμπιακός, άνετα μπορεί να το κερδίσει, άνετα. Μπορεί δηλαδή να φτάσει στο τελικό και να το κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει. Και βεβαίως είναι... να μην βρεθούν και μεγαθύρια στο δρόμο του, όπως η Chelsea παραδείγματος χάρη, η οποία βρέθηκε πριν από 2-3 χρόνια να παίζει στο Conference. Εντάξει. Μήπως είσαι λίγο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό. Μήπως τώρα αρχές Αυγούστου με 35 παίκτες ρόστερ είναι λίγο η κριτική αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ, μέχρι κεραία συμφωνώ. Αλλά μήπως είσαι λίγο αυστηρός. Μπορείς δηλαδή, αν θα έπρεπε να κάνεις ένα βηματάκι πίσω σε κάτι, σε ποιο θα έκανες, ας πούμε.
1: Να σου πω, βεβαίως, να σου πω. Η κριτική είναι αυστηρή γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού, δηλαδή τους 3 προκριματικούς γύρους που γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, με αφορμή όμως τον Παναθηναϊκό, το λέω και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, το σημαντικό είναι να περάσεις. Και πρόσεξε, το λέω ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει δυνατότητα να αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα να παίξει κάποια άλλη για μια άλλη κατηγορία. Ενώ αυτή τη δυνατότητα την έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν την έχει. Άρα λοιπόν, ένα ήττα σημαίνει αυτόματα και αποκλεισμό από την Ευρώπη για την επόμενη χρονιά. Φαντάζεσαι αυτόν τον Παναθηναϊκό, τον νικητή των μεταγραφών, αποκλεισμένο από την Ευρώπη με 2 εισάξιες, 11 και 35 παίκτες. Έχει κάνει τι μετά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, το βάρος αυτών των προπονητή είναι πολύ μεγάλο και πρέπει ενδεχομένως να ξέρει και να ξεχωρίσει ότι άλλο ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει για να προκριθεί παιχνίδι ζωής και θανάτου σε αυτούς τους 3 γύρους, δεύτερο, δεύτερο, τρίτο προκριματικό γύρο και play-off, να μπει δηλαδή στον link face του conference link και στη συνέχεια να δει πώς μπορεί να παίξει και με θέαμα ή με οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει μια αγωνιστική την πρώτη, λέω, στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να περάσει στους τρεις γύρους για να μπει στον όμιλο. Διότι μετά έχει τελειώσει η Ευρώπη. Άρα γι' αυτό είναι αυτή η αυστηρή κριτική, ότι με αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, με αυτού του είδους τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την ανάλυση, δεν μπορεί, μάλλον όχι δεν μπορεί, μπορεί να φτάσει σε νίκη στη Βουλγαρία. Αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι με 0.5, με 1.0. Αυτός είναι ο στόχος αυτούς τους τρεις γύρους. Μετά θα κοιτάξεις το θέαμα, θα κοιτάξεις και τα γκολ και μπορείς να δεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και η άμυνα δεν είναι καλή και το κέντρο δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα. Όταν βρεθεί μια ομάδα τόσο κλειστή όπως η Βουλγάρικη, δηλαδή αν παίζεις έτσι με μια άγνωστη Βουλγάρικη ομάδα έτσι, και δεν μπορείς να διασπάσεις την άμυνα, τι θα κάνεις με ομάδες που θα είναι και πολύ καλύτερες, και οι ελληνικές ομάδες όλες είναι καλύτερες από αυτή τη Βουλγάρικη. Άρα λοιπόν πώς θα παίξεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά όλα αυτά μπορεί να τα δεις στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να πάρεις την πρόκριση. Δεν πήρες την πρόκριση, κινδυνεύει και η θέση σου, η ψυχολογία θα πέσει στο ναζίρ και τα πάντα και η γκρίνια θα αρχίσει. Έτσι, μην ξεχνάς ότι χθες ακούστηκαν αποδοκιμασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έντονες αποδοκιμασίες, όπως και στον Ολυμπιακό. Γιατί οι φίλοι αυτοί του Παναθηναϊκού σου λένε, πήραμε ο Αλαφούζος, λέει, εγώ σας πήρα τόσους παίκτες. Τώρα είναι δουλειά σας να βρείτε τον τρόπο να φτιάξετε μια ομάδα για να προκριθείτε. Και ο Ολυμπιακός τελείωσε όπως ξεκίνησε. Δηλαδή με αυτό ένα γκολ πέτυχε σε 6 αγώνες στα play-off πέρσι. Έτσι. Και τώρα συνεχίζει με 0. Γι' αυτό αποδοκίμασαν οι φίλαβλοι του Ολυμπιακού, όπως αποδοκίμασαν και οι φίλαβλοι του Παναθηναϊκού, αυτοί για διαφορετικό λόγο, γιατί όχι δεν πέτυχε γκολ, πέτυχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός 5 γκολ. Αλλά δέχτηκε 4. Έτσι, δέχτηκε 4. Οπότε είναι πολλά από αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή την ΤΣΣΚΑ 1948 και την ΠΑΞΗ, τα 4 γκολ. Είναι πάρα πολλά για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αν όμως συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει καλή κατάσταση.
0: Πάντως, Θόδωρη, η ιστορία δείχνει και το διαβάζω σε ένα δημοσίευμα από το athletico.gr ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στο παρελθόν, δηλαδή να πάρει πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά έπειτα από ισοπαλία 1-1 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη μία φορά και τα έχει καταφέρει τότε. Βεβαίως θα μου πεις σε όλη του την ιστορία μόνο μια φορά. Ναι, μια φορά βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη και τα έχει καταφέρει. Ήταν το 2006. Με αντίπαλο τη Metalurg Zaporizhia 1-1 στο πρώτο μάτς, το οποίο μάλιστα είχε γίνει στην Πάτρα κιόλας, δεν είχε γίνει στο ΆΚΑ, γιατί στο ΆΚΑ γινόταν το παγκόσμιο κύπελο Στίβου τότε, και πήγε εκτός έδρας και κέρδισε 1-0 με γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 14ο λεπτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό απαλύνει κάπως τον πόνο των Παναθηναϊκών που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει μέσα έξω με 3-4-5 γκολ διαφορά και ανταυτού τη βλέπουν να δέχεται γκολ με το τσουβάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ψυχραιμία. Το έχει ξανακάνει. Ελπίζουμε να το κάνει και σε μια εβδομάδα πάλι. Αν δεν το κάνει όμως, πρόβλημα.
1: Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Έχει 34 παίκτες ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα και θα είναι, βέβαια, κάθε χρόνο πάντα γίνεται μια έκπληξη σε μια ομάδα ελληνική, μένει εκτός Ευρώπης τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μία ομάδα μένει πάντα και πάντα χάνει από μικρότερη ομάδα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην πέσει καμία ελληνική ομάδα σε αυτή τη παγίδα και πολύ περισσότερο βέβαια μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, έχει ένα ρόστερ τεράστιο, το οποίο φυσικά μετά δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, μένει να τα δούμε. Νομίζω ότι πιέζεται πλέον και ο προπονητής, το κατάλαβε. Mm-hmm. Βέβαια αυτοί οι βόρειο Ευρωπαίοι, δανείοι και λοιπά, δανός προπονητής, δεν καταλαβαίνουν και πολύ, δεν αγχώνονται και πολύ, έχουν το πλάνο τους, σου λέει άμα βγει βγήκε, άμα δεν βγει δεν βγήκε. Ναι, αλλά εδώ είναι, είναι νότος. Είναι διαφορετική η νοοτροπία, η γκρίνια. Μπορεί να μην έχει βιώσει ο ίδιος, έτσι. Εκεί μπορεί να χάνεις και να χειροκροτάνε και είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ,
0: εδώ είναι λίγο πιο άγρια, είναι λίγο πιο, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, δεν είναι λίγο και εύχομαι να μην το νιώσει από την άσχημη πλευρά. Γιατί
0: εντάξει,
1: αν
0: φαντάζομαι, φαντάζομαι κάποιος, ρε Θόδωρε, θα του έχει πει τι ακριβώς σημαίνει τώρα το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό. Θα του έχει εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι εδώ, ας πούμε, είναι σαν τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Φιλανδία και το Έιρε. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, χάσαμε, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, με το Πανθρακικό.
0: Δύσκολο,
1: δεν είναι έτσι εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα τα βρει σκούρα μετά. Κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι η θέση και των δύο, και του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, είναι πλέον πολύ ευάλωτη. Πάρα πολύ ευάλωτη. Για έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σε καλέσω 8 και 4, όχι 8 και 4, συγγνώμη. Θα σε καλέσω 9.30 σήμερα το βράδυ για το πρώτο σχόλιο στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Να μου πεις πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να δούμε μήπως χτύπα ξύλο μπήκε ο Λύση σε αυτή τη λίστα που έκανες νωρίτερα. Με τους προπονητές που είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ο Λύση δεν θα έχει τέτοιο θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν αποκλειστεί, έχει το conference.
0: Ναι, έχει μαξιλάρι. Δηλαδή, σωστά. Σωστό
1: έχει,
0: είναι αυτό.
1: Έχει
0: ναι.
1: Μαξιλάρι, το οποίο σου είπα ότι δεν έχει το Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν μαξιλάρι. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Από τον Παναθηναϊκό. Οπότε. Εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα και βέβαια και για τον Μεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολα, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν το ψηλότερο, γιατί έτσι μάθανε τα τελευταία χρόνια στα καλά, οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό δρόμο σου ευχόμαστε και θα τα πούμε και το βράδυ τηλεφωνικά
1: έτσι,
0: στην προσωπική ανάλυση εκεί που συζητάμε για τα ημίχρονα, όχι για τα τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.

Τάσο, τελειώσαμε. Σιγά σιγά βαδιζούμε προς το τέλος. Μας έχουν απομείνει 3 λεπτά, τα οποία θα τα παραδώσουμε στην μουσική και εσάς, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο, στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή το απόγευμα, με την προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της L3. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3, κάνοντας την αποτίμηση όχι μόνο της απόψινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ, αλλά και το πώς θα πήγαν όλες οι ελληνικές ομάδες αυτή την άκρως ευρωπαϊκή εβδομάδα. Εις αύριο λοιπόν τα σπουδαία, για και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 4 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρά στη Ιθονία Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε μόλις 15 λεπτά από περιπολικό όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στο οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρονών από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη και είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου επέκτασης Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικός σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Τράμπζον Σπορ ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης, με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν, συν 20% δικαιώματα από την πώληση των προϊόντων που φέρουν το όνομά του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα και την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκη από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου, η επέκταση Καλαμαριάς, με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.
3: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Έχει σταλεί και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερο πρόληψη. Επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η νέα πλατφόρμα ανοίγει και σε ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε έτοιμα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή λέγοντας κάποτε όλα τελειώνουν, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν τελειώνουν όλα. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η εκπομπή εκφράζει την απέχθειά της προς την αστική τάξη, αυτό έχει να κάνει ότι στην προσπάθειά της η αστική τάξη να καταστεί ηγέτιδα έκανε το σημαντικότερο πολιτικό αλλά και πολιτισμικό έγκλημα. Προσπάθησε να εκμοντερνοποιήσει το κλασικό. Για να κάνεις κάτι τέτοιο όμως, οφείλεις να αλλάξεις τη σημασία βασικών όρων. Και ένας εκ των σημαντικότερων όρων για την αστική τάξη υπήρξε εκείνος της φθοράς. Ξέρετε, θα μπορούσαμε από τώρα μέχρι τέλους της γης να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Με πολύ απλά λόγια θα σας πω πως πίσω από αυτή την αλλαγή της νοηματοδότησης βρίσκεται το κέρδος. Η αστική τάξη και το οικονομικό σύστημα που έφερε στο προσκήνιο, ο καπιταλισμός, έμαθαν τις κοινωνίες να πετάνε λόγω φθοράς. Και αυτό διότι πολύ απλά το επόμενο μοντέλο, η επόμενη λύση υπάρχει ήδη. Το αστείο είναι ότι το σκρίνιο της μαμάς σας κάποτε χαρακτηρίστηκε στο πλαίσιο του εκμοντερνισμού εκτός εποχής, αλλά οι ίδιοι αστείοι δεκαετίες μετά βγαίνουν στη γύρα αναζητώντας το παλιό σκρίνιο της μαμάς σας για να το μοσχοπουλήσουν σε τιμή δεκαπλάσια της αρχικής του. Σήμερα, αν το κρεβάτι σας μπατάρει, το διαδίκτυο έχει να σας προτείνει πάνω από 100 λύσεις έτοιμων κρεβατιών που υπόσχονται να είναι πολύ καλύτερα από το δικό σας. Αν δε χαλάσει μάλιστα η τηλεόρασή σας, ποτέ δεν χαλάει σε κάποιο της κομμάτι. Χαλάει ολόκληρη. Και ως εκ τούτου ήρθε η ώρα να την αλλάξετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Νίκος Κακαρίκος, μετά από καιρό, συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Και πώς του τυχαίνουνε του Νίκου κάτι τέτοιες εκπομπές, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Αλλά τις απολαμβάνει, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τις απολαμβάνει. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όλοι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. «Κάπου το πας?» ρωτάτε. «Υπερβάλλεις», λένε άλλοι. «Για βγείτε στον μπαλκόνι, έχετε μπορντούρες?» «Δεν έχετε». «Για να πανικύρει στις ντουλάπες της?» «Έχετε παντελόνι με πιέτα?» «Δεν έχετε». Δεν έχει νόημα να μιλάς για ιστορία αν δεν μαστιγώσεις αλίπητα αυτούς που τη βίασαν. Το χειρότερο όλων, για να συνεχίσω, είναι ότι η φιλοσοφία της αστικής τάξης σε κοινωνικό, οικονομικό ή και πολιτικό επίπεδο πέρασε και στον κόσμο των συναισθημάτων. Όλο και θα έχετε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάποιον μικροαστό να σας λέει τόσα χρόνια μαζί αναπόφευτα έρχεται η φθορά. Πρέπει να έχεις μυαλό μέδουσας για να πιστεύεις ότι στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν υπάρχει πάθος, βάθος, σεβασμός, κατανόηση, φροντίδα, έκπληξη, πότισμα των συναισθημάτων επέρχεται και η φθορά. Και σίγουρα έχεις μυαλό αχινού αν νομίζεις ότι η φιλία ή ο έρωτας μπορούν να μπουν υπό καθεστώς αμφισβήτησης με μέτρηση των χρόνων. Έχετε πάει τις γονατιστείς σε χωριό της Ηπείρου ή της Δυτικής Μακεδονίας? Αν πάτε στην Τεύλα, θα δείτε τη θιά μου την Ελπινίκη να βάζει φύλλα καρδιάς πάνω στο κεφάλι της να μην την κάψει ο ήλιος και πάνω από το μάρμαρο να μονολογεί. Και θα σας το πω ακριβώς όπως το λέει η θιά μου: «Χάιντε ρε Σοφοκλή, λίγο να ερχόσαν να σε έβλεπα εδόλια και μαζίς να φύγω». Και η θιά μου Ελπινίκη δεν είναι μήτε ηρωίδα ποίηματος, μήτε κεντρική φιγούρα σε κάποιον πίνακα όπου εκφράζεται κάποιο ρομαντικό ιδεώδες. Αλλά λέγαμε σε έναν άνθρωπο τη λέξη «φθορά». Στις 6 Αυγούστου του 1806 θα μας έδινε έναν όρο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που δίνουμε σήμερα. Και σήμερα και σίγουρα, αν μας άκουγε να λέγαμε κάποτε όλα τελειώνουν, εντάξει, δεν θα γελούσε, αλλά αυτό το τελειώνουν θα το ανέλυε εντελώς διαφορετικά. Μήπως τελικά δεν ήταν από την αρχή καλά κολλημένα τα υλικά και δεν το ξέραμε, οπότε άδικος ο κόπος όλα όσα λέμε το σύνορο και όλα όσα θα πούμε από εδώ και πέρα? Διότι κάποτε ο Βολτέρος θα πει: «Αυτό το συνεθήλευμα που αυτό αποκαλείται Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία». Τα Χριστούγεννα του 800 έγινε η στέψη του Καρλομάγνου ως Ιμπερατόρ Ρωμανόρουμ από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, σηματοδοτώντας μια βαθιά τομή στον μεσαιωνικό κόσμο. Με την πράξη εκείνη, φίλες και φίλοι, η Δύση επιχείρησε να ανασυστήσει το ιδεώδες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποστασιοποιούμενη ταυτοχρόνως από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία από την πλευρά της διεκδικούσε αποκλειστικά τη ρωμαϊκή πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά. Με λίγα λόγια, η ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα απλό πολιτικό γεγονός, αλλά ήταν ένα εγχείρημα ιδεολογικό με ισχυρές συνέπειες. Ο Καρλομάγνος με τη στέψη του επιχείρησε να ενοποιήσει υπό την εξουσία του τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, οικοδομώντας ένα κράτος που θα συνδύαζε τις στρατιωτικές παραδόσεις των γερμανικών φύλων με το πολιτισμικό κύρος της αιώνιας Ρώμης. Το 962 ο Γερμανός βασιλιάς Όθων ο Πρώτος ο Μέγας στέφθηκε αυτοκράτορας ενός νέου κρατικού σχηματισμού που προήλθε από την ενοποίηση του βασιλείου της Ανατολικής Φραγκίας, δηλαδή
του ανατολικού τμήματος του τεράστιου κράτους των Φράγκων του Καρλομάγνου που είχε τεμαχιστεί από τους διαδόχους του τον προηγούμενο αιώνα, με το βασίλειο της Ιταλίας. Οι μονάρχες του νέου κράτους διεκδικούσαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, με τον οποίο είχε στεφθεί ο Καρλομάγνος, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα του 800, με μια εξουσία που υποστήριζαν ότι είχαν κληρονομήσει από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες της αρχαιότητας. Ξεκινήσαμε και το μουσικό μας ταξίδι με την Αντζέλικα Κιρσλάγκερ. Στο Χλάντεγκερν Μιγκάστάιν από τον Φλέτερμαους του μεγάλου Αυστριακού Γιώχαν Στράους. Πάμε τώρα σε έναν Γερμανό ποιητή, ο οποίος έζησε από το 1190 έως το 1236, τον Νάιτχαρτ φον Ρεούνταλ, ο οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε και ένας εκ των κορυφαίων συνθετών της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του κόσμου στον οποίο θα βρεθούμε, στο ξεκίνημα αυτού του κόσμου, είναι το «Ove Dieranot». Το ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Drew Minter.

ούτε οι γλώσσες φθήρονται, μετεξελίσσονται, αναβαπτίζονται, δυστυχώς πολλές φορές και μέσα από λάθη, όπως το θα παράξει. Αλλά δεν φθήρονται. Κάποια στιγμή κατασταλάζουν βέβαια φίλες και φίλοι και έφτασαν σε εμάς όπως έφτασαν. Οι Γερμανικοί, για παράδειγμα, της εποχής από όπου μας ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν διαφορετική. Ο Βεντίρινο θα πει αλίμονο σε αυτή τη συμφορά, αλλά σε εκείνη την γερμανική, τη λεγόμενη Mittelhochdeutsch, την μέσα άνω γερμανική, όπως την αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άρα είμαστε και στα χρόνια του χριστιανισμού, φίλες και φίλοι, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο περνούσε η εξουσία αλλάζει. Ναι, είμαστε μεν απόγονοι της ρωμαϊκής εξουσίας, αλλά πλέον η εξουσία είναι δοσμένη και από τον Θεό. Η διπλή αυτή ιδιότητα θα περιγραφεί με τους όρους Αγία και Ρωμαϊκή. Ο ακριβής όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 13ο αιώνα, πριν από τον οποίο η αυτοκρατορία αναφερόταν ποικιλοτρόπως ως Universum Regnum, σε αντίθεση με τα περιφερειακά βασίλεια, Imperium Christianum, χριστιανική αυτοκρατορία δηλαδή, ή Romanum Imperium, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η νομιμότητα ωστόσο του αυτοκράτορα βασιζόταν πάντα στην έννοια του translatio imperi, ότι δηλαδή κατήχε την υπέρτατη εξουσία που κληρονόμησε από τους αρχαίους αυτοκράτορες της Ρώμης και, όπως είπαμε στη συνέχεια, και από τον ίδιο το Θεό. Και μπορεί το μέγεθος της αυτοκρατορίας όσο περνούσε ο καιρός να ήταν εντυπωσιακό. Γνωστή η ρίση που σας έχουμε πει και από εδώ, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, ωστόσο δεν έλειπαν τα μειονεκτήματα. Το βασικότερο όλων η ίδια της η σύσταση. Βλέπετε, αποτελούνταν από 300 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους κρατικούς σχηματισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Βασίλεια, πριγκιπάτα, δουκάτα, κομιτείες, ελεύθερες πόλεις, επισκοπές. Να σκεφτείτε ότι κομμάτια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν και μεμονωμένα άτομα, ακριβώς όπως σας το λέω, μόνο και μόνο επειδή είχαν στην κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις και βέβαια ικανό αριθμό υποτών. Θεωρητικά, όλα ετούτα τα κρατικά μορφώματα ήταν υποτελείς στον αυτοκράτορα, παρόλα αυτά διατηρούσαν πολύ μεγάλη αυτονομία, μια αυτονομία που άγγιζε τα όρια της ανεξαρτησίας. Επίσης, ούκο λίγες φορές, όταν τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονταν, χτυπήθηκαν σκληρά. Στο απόγειό της, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, περιελάμβανε περιοχές της σημερινής Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Λίχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, καθώς επίσης και μεγάλα τμήματα της σημερινής Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο ήλιος έπαψε να δει τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα επί Καρόλου του Πέμπτου. Γιατί? Κατά από το στέμα του ενώνονται τα εδάφη και της Ισπανίας και κατ' επέκταση των κτήσεων

των Ισπανών στην Αμερική. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είχε νύχτα στο Λιχτενστάιν, στο Μεξικό, ο ήλιος μια χαρά ψηλά ήταν. Άλλη μια ιδιομορφία του κράτους αυτού ήταν η διαδικασία εκλογής του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας εκλεγόταν παραδοσιακά από 7 Γερμανούς κατά βάση εκλέκτορες. Ήταν οι αρχιεπισκόποι της Μαγεντίας, αυτό που λέμε Mainz σήμερα, των Τρεβίρων, δηλαδή του Τρίερ, Κολονίας, τον βασιλιά της Βοημίας, τον δούκα της Σαξονίας, τον Μαργράβο Μαρκίσιο, δηλαδή του Βραντεμβούργου, και τον Παλατινό Κόμι του Ρήνου. Μετά την εκλογή του αυτοκράτορας στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη, μια συνήθεια η οποία καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και η τελετή ενθρόνησης μεταφέρθηκε στη Φραγκφούρτη. Οι εκλέκτορες, παρά το υψηλό τους κύρος, σκεφτείτε ότι χαρακτηρίζονταν δεύτεροι στην ιεραρχία του κράτους μετά τον αυτοκράτορα, από το 1440 και μετά είχαν μόνο διακοσμητικό ρόλο. Βλέπετε, ο οίκος των Αμψβούργων μονοπολούσε το στέμα και εκείνοι απλά επικύρωναν τη διαδοχή. Ο όρος προέρχεται από τον εγγονό του Όθωνα του Δεύτερου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε το όνομα του φρούριου Habsburg της Αυστρίας ως δικό του, προσθέτοντας έτσι το κόμις των Αμψβούργων στον τίτλο του. Με αυτούς ξεκινήσαμε σήμερα μουσικά, βέβαια, έτσι. Είπαμε, Johann Strauss, Fledermaus, αλλά συνεχίζουμε γερμανικά εμείς, φίλες και φίλοι. Dietrich Fischer, Die Schau, στο Anti-Hoffnung του μεγάλου Ludwig van Beethoven.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία, τον αγαπημένο μας το Δημοσθένη στη Νεάπολη, γλυκιά παρέα από τα χρόνια τα παλιά, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη μας που ποτέ δεν μας ξεχνά και μας γλιτώνει στις κακοτοπιές, ξέρει αυτός, στην αγαπημένη Τατιάνα, την καλησπέρα στον Στέλιο, στη Ηλιάνα, την καλησπέρα μας στην Νανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αρχικά, δύσκολα να πούμε ότι υπήρχε μια πρωτεύουσα, γιατί ο αυτοκράτορας, ο κάθε αυτοκράτορας, μετακινούνταν συχνά ανάμεσα στις αυτοκρατορικές κατοικίες και συνήθως διάλεγε την αγαπημένη ή τις αγαπημένες έδρες. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σας πούμε ότι ανάμεσα στις πόλεις που κατά καιρούς φιλοξένησαν την αυλή του αυτοκράτορα ήταν το Άχεν, στη Γερμανία και το Μόναχο, η Πράγα επίσης, αλλά αν υπάρχει μια πόλη που επικράτησε τελικά ως πρωτεύουσα ήταν η πανέμορφη Βιέννη.

Ωραίο το μεγαλείο που απολάμβανε ο επικεφαλής ενός τόσο εκτεταμένου κράτους, μιας τόσο εκτεταμένης αυτοκρατορίας. Αλλά ο αυτοκράτορας είχε να αναμετρηθεί και με πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να υπονομεύσουν το κύρος του. Από τη μια πλευρά στεκόταν ο Πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης ολόκληρης της δυτικής χριστιανοσύνης. Είδαμε πολλές φορές και συντροφιά τη μεγάλη μάχη για το potere temporale και το potere spirituale. Ο αυτοκράτορας διατείνονταν ανέκαθεν ότι η εξουσία του Πάπα δεν είναι πολιτική, σε αντίθεση με τον εκάστοτε Ποντίφικα που θεωρούσε ότι κόσμος του δεν ήταν μόνο τα υπερκόσμια αλλά και τα εγκόσμια. Οι πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και στο εσωτερικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίστηκαν στα δύο. Και για όσους δεν το θυμούνται, ένας τρόπος για να δείτε εάν μία πόλη ήταν πιστή στον αυτοκράτορα είναι να κοιτάξετε τις επάλξεις. Εάν οι μέανδροι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, ευθείες δηλαδή γραμμές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τότε η πόλη ήταν σύμμαχος του αυτοκράτορα. Εάν όμως στην ευθεία του κάθε μέανδρου σχηματίζεται ένα V, τότε η πόλη ήταν φιλοπαπική. Όμως δεν ήταν μόνο ο Πάπας ο μεγάλος μπελάς της αυτοκρατορίας. Ήταν και τα πριγκιπόπουλα των κρατηδίων, τα οποία πάλευαν διαρκώς να μεγαλώσουν την εξουσία τους, σε βάρος βέβαια της κεντρικής εξουσίας. Και τα κατάφερναν και αυτοί, όπως και ο Πάπας, σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο αυτοκράτορας, για να τους έχει όλους με το μέρος του, τι έκανε? Αναγκαζόταν να τους παραχωρεί όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. Η κρίση κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα χτυπήσει κόκκινο, φίλες και φίλοι, τον 16ο αιώνα με τη μεταρρύθμιση. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες πρίγκιπες θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα αυτού, τα κρατήδια να γίνουν σταδιακά εντελώς, θα λέγαμε, ανεξάρτητα και ο τίτλος του αυτοκράτορα να μείνει απλώς μια ανάμνηση του μεσαίουνα. Είναι αυτό που λέμε ένα περασμένο μεγαλείο το οποίο διηγώσουν για να κλαις. Άλλωστε οι Αμπσβούργοι που κατήχαν σταθερά το αυτοκρατορικό στέμα ήταν ταυτόχρονα και βασιλιάδες της Αυστρίας, για την ακρίβεια των Αμπσβουργικών κτίσεων, οπότε ασχολούνταν κυρίως με την παγίωση της κυριαρχίας τους στα δικά τους εδάφη. Μεγάλες περιοχές όπως η Ελβετία και η Ολλανδία γίνονται ανεξάρτητα κράτη, αποχωρούν από την αυτοκρατορία με αποτέλεσμα η συρρήκνωση των συνόρων να είναι πλέον εμφανής. Ώρα για Σούμπερτ, φίλες και φίλοι, και Στάντχεν από την υπέροχη φωνή της Μπάρμπαρα Χέντριξ.

Τα συνολικά στοιχεία του πληθυσμού για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ασαφή και επικύλουν ευρέως. Υπολογίζεται ότι η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου μπορεί να είχε μέχρι και 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ιστορικός Πίτερ Βίλσον υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας το 1700 σε 25 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 ζούσαν στην αυτοκρατορική Ιταλία. Το 1800 υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας σε 29 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς την Ιταλία, ενώ άλλα 12.600.000 ήταν Αυστριακοί και Πρόσοι, οι οποίοι ωστόσο ζούσαν εκτός αυτοκρατορίας.

Και κάποια στιγμή ήρθε ο Βοναπάρτης, ο οποίος βρήκε απέναντί του ως ηγέτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυβερνήτη των απέραντων πολυεθνικών κληρονομικών εδαφών των Αμπσβούργων, τον Φραγκίσκο τον Δεύτερο της Αυστρίας. Ο Φραγκίσκος αναφυσβήτητα ένιωσε, φίλες και φίλοι, να απειλείται από την Γαλλική Επανάσταση και αργότερα τον επεκτατισμό του Ναπολέοντα, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εξάγονταν σε όλη την Ευρώπη στον απόϊχο των κατακτήσεων του Γαλλικού στρατού. Ο Φραγκίσκος είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση με τους Φραντσέζους. Η θεία του ήταν η Μαρία Αντουανέτα, σύζυγος του Λουδοβίκου και βασίλισσα σύζυγος της Γαλλίας, η οποία ως γνωστόν καρατομήθηκε από τους αβράκουτους του Μαρά το 1793. Μάλιστα, το γεγονός αυτό συνέπεσε με το ξεκίνημα της πορείας του Φραγκίσκου στο θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι κακές γλώσσες πάντως λένε, και πολλοί διπλωμάτες το επιβεβαιώνουν, ότι ήταν γενικώς αδιάφορος για τη μοίρα της θείας του. Ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος θα οδηγήσει την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης. Διοίκησε για λίγο τις συμμαχικές δυνάμεις κατά την εκστρατεία στη Φλάνδρα το 1794, πριν παραδώσει τη διοίκηση στον αδελφό του αρχιδούκα Κάρολο Λουδοβίκο. Όταν όμως ιτήθηκε από τον Ναπολέοντα, οδηγήθηκε στη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, με βάση την οποία θα παραχωρούσε την αριστερή όχθη του Ρήνου στη Γαλλία, με αντάλλαγμα τη Βενετία και τη Δαλματία. Δεν το έβαλε κάτω όμως, πολέμησε πάλι κατά της Γαλλίας κατά τον πόλεμο του Δεύτερου Συνασπισμού. Στις 11 Αυγούστου του 1804, ως απάντηση στον Ναπολέοντα που στέφθηκε αυτοκράτορας των Γάλλων, ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε εφ' εξής τον τίτλο του κληρονομικού αυτοκράτορα της Αυστρίας ως Φραγκίσκος ο Πρώτος, ενώ ήταν Δεύτερος, μια κίνηση που τυπικά ήταν παράνομη κατά την άποψη του αυτοκρατορικού νόμου. Στον πόλεμο του Τρίτου Συνασπισμού, οι αυστριακές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, γνώρισαν μια τρομακτική ήττα στο θρυλικό Αούστερλιτς και ο Φραγκίσκος αναγκάστηκε να υποταχθεί με τη συνθήκη του Πρεσβούργου, που αποδυνάμωνε πολύ την Αυστρία και επέφερε την κατάρρευση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και θα δούμε πώς. Τον Ιούλιο του 1806, υπό την πίεση της Γαλλίας, η Βαυαρία και άλλα 15 γερμανικά κράτη επικύρωσαν το καταστατικό της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου. Όταν ο Βοναπάρτης ορίστηκε προστάτης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν στην αυτοκρατορική δίαιτα την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την αυτοκρατορία, όπως σας το λέω. Είδα τη Γερμανία. Το πλήγμα για τους Αμπσβούργους ήταν τεράστιο. Όλα έδειχναν να τελειώνουν.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώζεφ Πρότσκα στην άρια του Ταμίνο, την Dice Blinds, It's Bedauerbernschön, από τον μαγικό αυλό. Του μεγάλου των Αψβούργων, του Μόσαρτ. Στις 22 Ιουλίου του 1806, ο Ναπολέοντας επιδίδει τελεσίγραφο στο Φραγκίσκο, απαιτώντας να παραιτηθεί αυτός από τη θέση του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου φτάσαμε, ο Φραγκίσκος υποκύπτει στο αναπόφευτο. Και χωρίς να κάνει αναφορά την εποχή εκείνη στο τελεσίγραφο του Βοναπάρτη, επιβεβαιώνει ότι μετά τη συνθήκη του Πρεσβούργου είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αυτοκράτορας, αλλά ότι οι συνθήκες τον είχαν πείσει πως δεν μπορούσε πλέον να κυβερνήσει σύμφωνα με τον όρκο του, καθώς η δημιουργία της συνομοσποδίας του Ρήνου το καθιστούσε αδύνατο. Και πρόσθεσε: «Δια του παρόντος διατάσσουμε ότι θεωρούμε διαλυμένο το θεσμό που μας έδαινε μέχρι τώρα με τα κράτη της αυτοκρατορίας». Φίλες και φίλοι, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια. Ο κόσμος θα άλλαζε. Οι χώρες που κάποτε απάρτιζαν τον τεράστιο αυτό κόσμο θα τραβούσαν η καθεμιά τον δικό τους δρόμο. Οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Μπίσμαρκ θα επιδιώξουν μια επανένωση που ωστόσο ήταν απλώς ένας πανγερμανισμός και τίποτα περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ήλιος, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1806, όταν κάπου έδυσε, έδυσε ως ήλιος ενός τεράστιου κόσμου, αλλά το επόμενο πρωί ο ήλιος αυτός ανήκε κάπου αλλού. Και εμείς σας λέμε αντίο με ένα υπέροχο χοροδιακό του Γκούσταβ Μάλερ από τη Συμφωνία νούμερο 2 σε Ντο Μινόρε. Ακούμε το Resurrection Mysterioso. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο ΟΤΑ. Στο νησί σπέβδουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα από την Κύμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μάχη με τις φλόγες. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των 2 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα My Agro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντρελεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μια

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

Σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα, προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 6 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά Σωτήρης, Σωτηρία, όσοι γιορτάζουν και δεν γιορτάζουν έχοντας αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεταμόρφωση Σωτήρος, η πρώτη από τις δύο μεγάλες γιορτές του Αυγούστου. Ακολουθεί ο 15 Αύγουστος, είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεχνική επιμέλεια και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στον 102. Καλησπέρα στον Άλεξ που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους και στον Αντώνη που στέλνει φωτογραφίες. Έχει γίνει μόδα αυτό τώρα να λέμε καλησπέρα με φωτογραφίες. Με ποτά και φαγητά, με φωτογραφίες, με μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία, χαίρομαι, καλό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διασκεδάζετε, ότι καλοπερνάτε. Καλησπέρα, περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα πρώτον ότι καιγόμαστε. Εγώ θα σας πω ότι για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο, μετά από πάρα πολλές μέρες, καμία περιοχή της χώρας δεν έχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτε βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 4 και 5. Οι κατηγορίες κινδύνου για αύριο είναι στη βόρεια χώρα μέση και στη νότια χώρα υψηλή, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να ψήνουμε, να ανάβουμε φωτιές, να κάνουμε εργασίες, έτσι. Πάλι προσεκτικά, ωστόσο μετά από πολύ καιρό βλέπουμε έναν χάρτη που δεν είναι πορτοκαλί ή κόκκινος για πρώτη φορά. Επίσης, να υπενθυμίσω αυτό που είπε στις ειδήσεις και ο Βασίλης, ότι το μετρό σε λιγότερο από μία ώρα σήμερα σταματά. Τα δρομολόγια σταματούν γιατί θα γίνουν δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά, με τη γραμμή της Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν στις 9 σήμερα αντί για 11 σταματούν τα δρομολόγια και αύριο πρωί θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για 5 και 4 που είναι κανονικά και από εκεί και πέρα έχουμε διεύρυνση των ωραρίων. Δευτέρα ως Πέμπτη παραμένουν από τις 5 και 4 έως τις 11. Παρασκευή και Σάββατο πάνε ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να βγαίνετε και χωρίς αυτοκίνητο να πηγαίνετε στο κέντρο και μετά να επιστρέφετε με το μετρό και την Κυριακή μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

καλησπέρα και στην Στέλλα που είναι και απόψε στην παρέα μας και εύχεται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. 693-00-78-228, επιτέλους το έχω μάθει απ' έξω, το βλέπω λίγο κλεφτά, αλλά το έχω μάθει απ' έξω. Αυτός είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε και εσείς τα μηνύματα που θέλετε, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο. Αυτή την ώρα, για να ξέρετε, ακόμη υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στο Λευκό Πύργο και αναμένεται να γίνει και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι είστε ακόμα στην πόλη και είστε αρκετοί, πάλι μποτιλιάρισμα είδα μπροστά μου σήμερα στην Εγνατία το μεσημέρι, έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να έχουμε κυκλοφοριακά ζητήματα καθώς θα γίνει πορεία, γιατί συμπληρώνονται 81 χρόνια σήμερα από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Οπότε μετά τη συγκέντρωση που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία Λευκού Πύργου θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους. Έχετε το νου σας. Σε λίγη ώρα ξεκινά και η μάχη του ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Euroπορία στους δρόμους. Έχετε το νου σας. Σε λίγη ώρα ξεκινά και η μάχη του ΠΑΟΚ στο τρίτο προκριματικό

φαντάστηκα. Κάποιοι λένε πως η μνήμη είναι όλη μια πάτη κι εγώ μέσα της πιάστηκα. Πες μου αλήθεια αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο.

Και μιας και είπαμε για το μετρό και την επέκτασή του προς Καλαμαριά, μόλις αυτή θα παραδοθεί, θα έχουμε και αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, του Οργανισμού Συντονισμού των Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Καλαμαριάς, είναι η δημιουργία δύο νέων γραμμών που θα συνδέουν.

πρώτη, τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο και η άλλη τον τερματικό σταθμό της Μίκρας του μετρό με τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων στο IKEA. Προκειμένου έτσι να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και με το αεροδρόμιο και με τα λεωφορεία που κινούνται προς Επανομή και προς Δήμο Θερμαϊκού. Επίσης, σε δύο βασικές γραμμές, 6 και 7, το 6 είναι το δρομολόγιο Καλαμαριά-Βενιζέλου και το 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι αλλάζουν εντελώς δρομολόγιο, αλλάζουν εντελώς κατεύθυνση, αυτή είναι η πρόταση, και υποκαθιστούνται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό τον σταθμό Νέα Ελβετία. Θα διέρχονται από διαφορετικές οδούς αυτές οι δύο γραμμές. Θα περνούν και από τη Μίκρα, από τον τερματικό σταθμό του μετρό και θα υπάρχει και μια κυκλική διαδρομή πιο τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η γραμμή 5, αυτή που κάνει το δρομολόγιο Νέα Κρίνη Βενιζέλου Σχολή Δικαστών, θα συνεχίσει το ίδιο δρομολόγιο, καθώς εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περιοχές της Καλαμαριάς που δεν καλύπτονται από το μετρό. Σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση, η τελική, θα γίνει προς το τέλος του μήνα όσον αφορά τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών και φυσικά οι αλλαγές θα εξαρτηθούν και θα πραγματοποιηθούν όταν παραδοθεί και η επέκταση του Μετρόπλος Καλαμαριά για να έχουμε και έναν μπούσουλα όσον αφορά τις γραμμές των λεωφορείων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα με ζέστη και εργασίες και εσείς η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και στην Ιωάννα που λέει ότι αφόρητη είναι η ζέστη αλλά λίγο πιο υποφερτή ακούγοντας 102. Είδατε, λειτουργούμε και ως κλιματιστικό στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και χθες είχαμε αποκλεισμούς στον περιφερειακό προκειμένου να γίνουν εργασίες και θα σας πούμε λοιπόν τι εργασίες έγιναν. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπήρχε σκυροδέτηση, ρίχναν τσιμέντο δηλαδή στη γέφυρα, στην υπερυψωμένη λεωφόρο που υπάρχει εκεί το πορτοκαλί καλούπι και μάλιστα για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 100 μπετονιέρες, τα οχήματα αυτά, οι βαρέλες, για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση. Γι' αυτό είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό έκλεισε ο δρόμος, γιατί θα πήγαιναν οι μπετονιέρες αυτές να ρίξουν τσιμέντο για να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρος. Σύμφωνα λοιπόν με το έργο που πλέον το ξέρουμε όλοι ως flyover, αυτή η ανατολική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εξυγχρονιστεί σε μήκους 12 χιλιόμετρων, και θα κατασκευαστεί και παράλληλα αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρα πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Θα εξυπηρετεί τη διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους. Θα δούμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι την άνοιξη θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου το flyover, πώς θα κυκλοφορούμε εκεί. Εγώ περνώντας από εκεί συχνά πυκνά, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά συχνά πυκνά, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα είναι αυτό. Αν και έχω δει τις μακέτες, τις οποίες όταν τις είδα τις ξέχασα, δεν θυμάμαι πώς είναι, αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορούμε. Άμα βρούμε άκρη, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει μέσω της εκπομπής την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στην Νάνση, η οποία μας στέλνει και αυτή φωτογραφίες με μπύρες και μεζέδες αυξημένους στο μπαλκόνι. Πολύ ωραία, μπράβο, χαίρομαι, να καλοπερνάτε. Αυτό είναι το καλό. Και στο πρώτο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ παγώνει την Τούμπα. Κάνει το 1-0 με την πρώτη φάση στην ουσία, με το η σέντρα μπήκε στην περιοχή και σκόραραν με τον Τσβέτκοβιτς, μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει, θα βρει τη δύναμη και θα βγει μπροστά με λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ και έκανε το 0-1. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πάμε εδώ στα δικά μας τα χρηστικά και για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου θα μπορείτε να μπαίνετε στο Λευκό Πύργο μέχρι αργά το βράδυ. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που έχει υπό την εποπτεία του το πιο διάσημο μνημείο της Θεσσαλονίκης, το πιο διάσημο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο, ενημερώνει ότι για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου παρατείνεται έως τις 9 κάθε βράδυ. Ναι, έως τις 9, γιατί είχαμε γίνει μάρτυρες στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενο καιρό, με επισκέπτες, ειδικά τουρίστες, που ήθελαν να ανέβουν στο Λευκό Πύργο το απόγευμα και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, από τις 8 Αυγούστου, από το Σάββατο δηλαδή, ο Λευκός Πύργος θα είναι ανοιχτός και το βράδυ. Θα μπορούμε να πηγαίνουμε και το απόγευμα για να ανεβαίνουμε μέχρι ψηλά και να βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Στη σχετική ανακοίνωση λέγει ότι η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ηλίου, με πανοραμική θέα προς το Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης. Από το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε και τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και βράδυ στο Λευκό Πύργο. Ωραία θα είναι.

Καλησπέρα και στον Άλεξ που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα και δεν ξέρω αν φύγατε ή όχι, αν σκοπεύετε να φύγετε ή όχι, πάντως αν δεν σκοπεύετε αποφασίστε το, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχουμε από αύριο πάρα πολύ ζέστη και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να δούμε μέχρι και σαραντάρια στη Θεσσαλονίκη. Η πρόβλεψη λέει για μέση θερμοκρασία το τριήμερο στην πόλη μας 38,8 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά νομίζω ότι φέτος η ζέστη είναι υπερβολική. Και όταν λέω υπερβολική, εννοώ ότι είναι παρατεταμένη και πολύ υψηλή. Μπορεί να μην φτάνει η θερμοκρασία στα σαραντάρια όπως τις προηγούμενες χρονιές. Μπορεί να μεγαλώσαμε και να μην αντέχουμε. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι το κλιματιστικό δεν κλείνει μέρα νύχτα. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς. Στην Αθήνα, για όσους ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να πάνε, η μέση θερμοκρασία για το τριήμερο υπολογίζεται ότι θα είναι 36,9 βαθμούς. Λίγο λιγότερη από τη Θεσσαλονίκη. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν ξέρω. Καλά, η Λάρισα, όπως ξέρετε, έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε υπολογίστε ότι εκεί θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Φροντίστε να φύγετε, φροντίστε για ανάσες δροσιάς, είτε αυτές είναι δίπλα στο κύμα σε παραλία, είτε αυτές είναι ψηλά στα βουνά. Πάρτε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις θερμοκρασίες.

Πιστή στα όσα είπε η Έφη, μας στέλνει φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί και δίπλα ένα ποτήρι κρασί και η γάτα να κάνει το ινολόγατο, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι οι γάτες ινολόγοι. Μυρίζει λίγο από το κρασί για να πει την άποψή της. Σωστό το. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι εσύ στο σπίτι αν δεν το ξέρει πρώτα η γάτα σου. Όσοι έχουν γάτες ξέρουν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Περιμένουμε κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό να μας στείλει η Έφη στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Στο νησί εισπέβδουν ακτοπλοϊκός 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα από την Κίμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Παράλληλα, προαλήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα επιβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Ενώπιον της ανακρίτριας, ιδίως συλληφθέντης για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την προηγούμενη Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του πορθμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία, προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Παθολογικά αίτια δείχνει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή του. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα κιόλας αλλά και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα αυτή τη στιγμή αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την βελγική Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-1 αυτή τη στιγμή χάνει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσυρίτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σ' αυτόν τον

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και στο 26ο λεπτό με διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, η Άντερλεχτ συνεχίζει να προηγείται με 0-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Καφέ πίνετε? Και αν ναι, πόσο καφέ? Σύμφωνα με διεθνή ανάλυση που έχει δημοσιευθεί, η Ελλάδα καταλαμβάνει την ένατη θέση σε όλο τον κόσμο ως προς τη μέση κατανάλωση καφέ ανά άτομο, με περίπου 1,7 φλιτζάνια ημερησίως. Πόσο είναι αυτό σε όλη τη ζωή? 37.000 φλιτζάνια στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Και παρόλο που ο καφές παράγεται σε χώρες Λατινικής Αμερικής, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με την εντυπωσιακή επίδοση των 5,31 φλιτζανιών καφέ ανά ημέρα, και ακολουθούν χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, όπου η κατανάλωση καφέ αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της καθημερινής ζωής τους. Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου πάντως, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από γειτονικές χώρες και καταναλώνουν τον καφέ τους εντός του Λουξεμβούργου. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ακόμη και η Βραζιλία, η μεγαλύτερη παραγωγός καφέ στον κόσμο, εμφανίζουν χαμηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης η Ινδία, που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, είναι ιδιαίτερα χαμηλή η κατανάλωση καφέ εκεί, καθώς άλλα ροφήματα όπως το τσάι εξακολουθούν να κυριαρχούν στις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων.

0: Καλησπέρα στην Ατάσα που με αφορμή την έρευνα για το πόσους καφέδες πίνουμε, λέει, για μένα είναι η έρευνα. Χωρίς καφέ δεν ζω. Είναι η προέκταση του χεριού μου η κούπα και εντάξει, okay. Εγώ πάντως καφέ δεν είμαι πολύ φαν. Προτιμώ το τσάι. Πού και πού θα πιω και κάνα καφέ, αλλά όχι φαν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι για μένα η έρευνα. Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν πίνουν. Η Νατάσα είναι η προέκταση του χεριού της, η κούπα του καφέ και από όσο ξέρω δεν είναι η μόνη. Λοιπόν, στις 6 Αυγούστου του 1991 ο Tim Berners-Lee έφτιαξε κάτι που υπάρχει ακόμα στο διαδίκτυο. Δεν έχει εντυπωσιακά χρώματα, δεν έχει γραφικά, βίντεο και διαφημίσεις. Είναι μια απλή στατική σελίδα με κείμενο φτιαγμένη για να εξηγεί τι είναι το World Wide Web και πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις δικές του σελίδες. Η αξία της όμως δεν βρίσκεται στην εμφάνιση, αλλά στην ιστορική σημασία της. Η διεύθυνση info.cern.ch θεωρείται η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και στις 6 Αυγούστου του 2026, σήμερα δηλαδή, συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη στιγμή που ο κόσμος απέκτησε το πρώτο του website. Η σελίδα δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιστήμονα όταν εργαζόταν στο CERN, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής στη Γενέβη. Στόχος του ήταν αρχικά να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Πώς οι ερευνητές σε διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να μοιράζονται εύκολα πληροφορίες και έγγραφα. Το φιλοξενήθηκε σε έναν υπολογιστή εκείνης της εποχής. Το 1991 υπήρχε μόλις μία ιστοσελίδα. Το 1992 ο αριθμός αυτός είχε φτάσει στις 10. Η εκτόξευση έγινε το 1993 όταν το CERN αποφάσισε να διαθέσει την τεχνολογία του World Wide Web δωρεάν στο κοινό χωρίς δικαιώματα χρήσης. Το 1994 δημιουργήθηκαν μερικές από τις πρώτες μεγάλες ιστοσελίδες που θα καθόριζαν τη συνέχεια και σήμερα η απόσταση από αυτήν την πρώτη σελίδα του CERN είναι αδιανόητη. Σύμφωνα με τις καταγραφές υπάρχουν το 2026 καταχωρημένα και υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο websites παγκοσμίως. Τα καταχωρημένα πληρωμένα domains ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, πέναλτι εκτέλεσε, δεν πρόλαβα να δω ποιος, ωστόσο στην επαναφορά το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Άντερλεχτ, στην επαναφορά ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο ο διαιτητής έχει από το ΒΑΡ κάτι στο αυτί του και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Η νέα μόδα σχετική με το Facebook είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα, φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή να μην

0: είναι να τρώμε τις πατάτες μας καμένες
1: και τα φασόλια και το τουρλού.
0: Που να βρεθεί καιρός να βγουν από τη φριτέζα όταν οι μέχτι που είναι πλήκτρα συνεχώς στο κινητό οι δε με like ασχολούνται όλη μέρα. Γονείς παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook, υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά η ΔΕΗ να πληρωθεί με την εφεύρεση το ρυθμιζόμενο χρέωσεως των
2: κόπο.
0: Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι με εξαιρέσεις τσιριγμάτων. Δύο τίτλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι με εξαιρέσεις.

ούτε ένα book να επιθυμούν πριν κοιμηθούν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει και ένα θέμα σοβαρό που αν δεν το λύσουμε άσχημα θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο αρρώστιες πως δεν θα κολλήσουν.

ευρακωτών στο έλεος των εχοντών. Κι ας λένε δημοκρατικό το Facebook, οι εκβιαστές και οι χαφ.

0: τα γραφτώ με το καλό στο Facebook. Πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV, ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
1: Σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
2: Ανδρέα Κοράν έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Ήθελα να το πω αυτό. Τρεις μέρες συνέχεια, μην πήγαινε τέταρτη. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο με κλίση του βίντεο assistant referee στο γιατί, το πέναλτι, το γκολ ακυρώθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ο Μύθου που έβαλε τον γκολ στη συνέχεια της φάσης είχε πατήσει μέσα στην περιοχή πριν από την εκτέλεση του πέναλτι. Δύο φάσεις αργότερα ο ΠΑΟΚ ξανακερδίζει πέναλτι ξανά με τον Κωνσταντέλια, ωστόσο ο βίντεο assistant referee ξαναγυρνά πίσω τη φάση και καλεί το διαιτητή ζητώντας του να δει την προηγούμενη φάση πριν από το πέναλτι, καθώς φαίνεται ότι προηγήθηκε φάουλ παίκτη του ΠΑΟΚ, του Ζίβκοβιτς συγκεκριμένα, επάνω σε παίκτη της Άντερλεχτ πριν γίνει πέναλτι στη συνέχεια. Συμφώνησε με τον βίντεο assistant referee ο διαιτητής και παρόλα οφτέ πέναλτι, γκολ, νέο πέναλτι, το σκορ συνεχίζει να είναι 0-1 υπέρ της Άντερλεχτ αφού το δεύτερο πέναλτι το πήραν πίσω. Θα δούμε πώς θα πάει ο αγώνας. Έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά, περισσότερο από ένα ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα 6 ηθοποιούς που απέρριψαν ρόλους που άλλαξαν ολόκληρες καριέρες. Ο Matt Damon, πρωταγωνιστής της Οδύσσιας και ομολογουμένος πολύ καλός σε αυτό το ρόλο, είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Avatar, μαζί μάλιστα με ποσοστό από τα κέρδη. Του το είχε προσφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο James Cameron. Ο Matt Damon αρνήθηκε, ο Sam Worthington

πήρε το ρόλο σε μια ταινία που έγινε από τις πιο εμπορικές όλων των εποχών. Ο Matt Damon χαρακτήρισε την απόφαση τη μεγαλύτερη γκάφα που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός. Η Kate Blanchett είχε αρχικά επιλεγεί για να υποδηθεί τη Lucille Ball στην ταινία Bing the Ricardos. Αποχώρησε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το ρόλο ανέλαβε η Nicole Kidman, η οποία πήρε μια υποψηφιότητα για Oscar ενσαρκώνοντας τη θρηλυκή κομική ηθοποιό. Η Halle Berry της είχε προσφερθεί ο ρόλος που έκανε τη Sandra Bullock Star, το θρίλερ δράσης Speed. Αρνήθηκε, η Sandra Bullock δέχτηκε και απογείωσε την καριέρα της. Ο Matthew Modine ήταν η αρχική επιλογή για το ρόλο του Maverick στο Top Gun. Ο ίδιος αρνήθηκε, μάλιστα δηλώνει πως δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή του. Δεν ήθελε να υποστηρίξει τον μιλιταρισμό. Ο Tom Cruise ωστόσο δέχτηκε και έγινε superstar. Η Emma Watson ήταν η αρχική επιλογή για να πρωταγωνιστήσει στο La La Land, αλλά τελικά αποχώρησε γιατί είχε δεσμευτεί σε άλλη ταινία. Η Emma Stone πήρε το ρόλο και το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου για αυτόν. Και η Christina Applegate, αμέσως μετά το τέλος της θρηλυκής σειράς Married with Children, της προσφέρθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο Legally Blonde, τον αρνήθηκε επειδή φοβόταν ότι θα εγκλωβιζόταν στο ρόλο της Ξανθιάς. Αργότερα παραδέχτηκε ότι η απόφαση δεν ήταν και τόσο σοφή. Η Reese Witherspoon πήρε το ρόλο και τον έκανε εμβληματικό.

Ξέρετε τι είναι το Wing Walk? Είναι μια ακραία αεροπορική δραστηριότητα κατά την οποία ένα άτομο στέκεται ή είναι δεμένο με ειδικό εξοπλισμό πάνω στα φτερά ενός μικρού αεροπλάνου, ενώ αυτό βρίσκεται σε πτήση. Η εμπειρία, σύμφωνα με αυτούς που το κάνουν, συνδυάζει την αδρεναλίνη της ταχύτητας, του ύψους και των αεροπορικών ελιγμών, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας. Πριν από την πτήση, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό και φορούν ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Πραγματοποιείται με αυστηρά πρωτόκολλα και από έμπειρους πιλότους για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Και αφού μάθαμε τι είναι το Wing Walk, πάμε να δούμε την 97χρονη παρακαλώ Βρετανίδα, η οποία κατέριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ως η γυρεότερη γυναίκα Wing Walker. Και μάλιστα 97χρονη, η οποία πέρυσι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ωστόσο συνέχισε να κάνει αυτό που της αρέσει. Πρόκειται για την Betty Bromart, η οποία έσπασε το δικό της ρεκόρ, όπως σας είπα. Το είχε σημειώσει πριν από 4 χρόνια, έχει μπει στο βιβλίο Guinness, όταν είχε πραγματοποιήσει την ίδια παράτολμη πτήση. Μάλιστα συγκέντρωσε με την πτήση αυτή χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου της περιοχής της, όπου νοσηλεύτηκε όταν έπαθε εγκεφαλικό και δέχτηκε τη φροντίδα από το προσωπικό. Είπε ότι έχει πραγματοποιήσει ήδη 6 τέτοιες πτήσεις, αλλά κάτι πρέπει να κάνω, αλλιώς θα βαριόμουν τη ζωή, δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι, γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα εξακολουθώ να μπορώ να κάνω, είπε. Το μόνο δύσκολο, εξήγησε, ότι ήταν να ανεβεί πάνω στο αεροσκάφος επειδή είναι αρκετά κοντή, αλλά μόλις βρεθώ εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι όλα μια χαρά. Και μάλιστα κάνει και σχέδια για το μέλλον, αφού όπως είπε, όταν κλείσει τα 100 πρέπει να σκεφτεί να κάνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι χωρίς πόνους. 97 χρονών ανέβηκε στο αεροπλάνο και πετούσε όρθια.

Την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε η φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας ανδρικού ποδοσφαίρου στη Γροιλανδία. Ναι, έχουν και εκεί αγώνες ποδοσφαίρου. Η ιδιαιτερότητα εκεί είναι ότι πέρα από το ότι διεξάγεται σε τεχνητό χλωτάπητα η διοργάνωση όλη, σε μια πόλη με λίγο πάνω από 2.500 κατοίκους βόρεια της πρωτεύουσας. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν 8 ομάδες. Όμως προβλήματα σε διάφορες από αυτές οδήγησαν σε αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων να μειωθεί μόλις στους 4. Και έτσι η μορφή του πρωταθλήματος θα έχει την εξής διαδικασία. 3 αγωνιστικές μιας φάσης ομίλων, ημιτελική και ο τελικός το Σάββατο. Αυτά είναι οι πρωταθλήματα. Την Τρίτη ξεκίνησαν, το Σάββατο θα έχουμε πρωταθλητή. Καθόμαστε εδώ, περιμένουμε να ξεκινήσει Αύγουστο το πρωτάθλημα, να δούμε το Μάιο ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εδώ οι άνθρωποι βρήκαν το πιο σύντομο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τρίτη με Σάββατο, ούτε μια εβδομάδα, μέσα σε λίγες μέρες μόνο, θα έχουμε πρωταθλητή. Και θα πανηγυρίζουν οι άνθρωποι εκεί και γιατί όχι, σε μια εβδομάδα θα ξαναγίνει πρωτάθλημα. Μπορεί να πάρει άλλη ομάδα την κούπα. Να υπάρχει ποικιλία, αδερφέ, να δούμε, να το σηκώσει και κανένας άλλος. Οπότε κάνουμε 10 πρωταθλήματα σε μια σεζόν και είμαστε ok. Παρά πάντως, λέει, τις δυσκολίες, θέλουν να το αλλάξουν μορφή το πρωτάθλημα. Συνεχίζει ωστόσο να κεντρίζει την περιέργεια των φιλάθλων παγκοσμίως, όχι μόνο για τη σύντομη διάρκεια του, αλλά κυρίως λόγω της μοναδικής ατμόσφαιρας των σταδίων του. Φαντάζεσαι τώρα, γήπεδα στη Γροιλανδία. Αξίζει πάντως. Θα ψάξω να δω πού μεταδίδονται οι αγώνες για να δω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, μια υπάλληλος, διοικητική υπάλληλος εταιρείας κυπουρικών εργασιών στους Κανάριους νήσους πήρε αναρωτική άδεια μετά από διάγνωση οσφυϊκής βλάβης με ισχυαλγία. Οι ιατρικές γνωματεύσεις ανέφεραν ότι συνέχιζε να αντιμετωπίζει πρόβλημα και βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή, γι' αυτό το λόγο πήρε άδεια. Ωστόσο, επειδή η αναρωτική παρατηνόταν, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν αποφάσισε να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή και να τον βάλει να παρακολουθήσει την εργαζόμενη, καθώς είχε πληροφορίες ότι εκτελούσε κανονικά διάφορες χειρονακτικές δραστηριότητες στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της άδειας που πήρε γιατί είχε προβλήματα με τη μέση. Λοιπόν, ο ιδιωτικός ερευνητής στην έκθεση που έκανε είχε φωτογραφίες που έδειχναν την εργαζόμενη να μεταφέρει βαριά δοχεία νερού, να καθαρίζει βεράντα, να σφουγγαρίζει δάπεδα και να συμμετέχει επί δύο συνεχόμενες ημέρες στο βάψιμο της πρόσωψης της κατοικίας της. Όπως είπε ο ερευνητής, οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούσαν επαναλαμβανόμενο σκύψιμο, διατήρηση απαιτητικών στάσεων του σώματος, χρήση σκάλας και εργαλείων βαφής, κινήσεις που θεωρήθηκαν ασύμβατες με την πάθηση για την οποία είχε λάβει την αναρωτική άδεια. Η εταιρεία απέλησε την γυναίκα επικαλούμενη παραβίαση της υποχρέωσης καλής πίστης. Η εργαζόμενη προσέφυγε στο εργατοδικείο, το οποίο έκρινε ότι η απόλυση ήταν νόμιμη και της απειδίκασε αποζημίωση ύψους 1.279,99 ευρώ μεικτά μόνο για τις ημέρες άδειας που είχε αποκτήσει αλλά δεν είχε λάβει.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Ανδρέα Κοράνη που ήταν και σήμερα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνολικά 325 αυτοψίες, σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Σε 44 ανήλθαν οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει στο Πεντάγωνο ο υπουργός άμυνας Πιτ Χένσεθ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δυο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν. Μια Ιρανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει ένα προσχέδιο νόμου με το οποίο απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα εχθρικά πλοία η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Το προσχέδιο νόμου προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους μέχρι 20% της αξίας του φορτίου στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς. Επίθεση των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη, τουλάχιστον 38 οι νεκροί. Στη Συρία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται επίσης τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγει σε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικό πύραυλο μικρού βεληνικού προς τη θάλασσα της Χερσονήσου της Ανατολικής Ακτής, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. Επισήμανε ότι είναι η πρώτη αυτού του είδους εκτόξευση σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών από μια σειρά δοκιμών που έγιναν νωρίτερα φέτος. Η εκτόξευση έγινε εν όψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένονται αυτό το μήνα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στην Τούμπα. Χάνει 0-1 στο 52. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης, στη θέση μας και σήμερα, καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, θυμίζω, να είστε προετοιμασμένοι για αρκετή ζέστη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι είναι καλύτερο από το περσινό, από άποψη ζέστης. Τουλάχιστον εγώ δεν το ένιωσα το ίδιο καυτό όσο το περσινό. Έχουμε βέβαια αρκετό δρόμο μπροστά μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Δείξτε μας ότι μας ακούτε και ότι μας σκέφτεστε.

Να ξεκινήσουμε με μια χρηστική πληροφορία, γιατί καθώς ερχόμουν να είδα αρκετούς που έχουν μπερδευτεί γιατί είναι κλειστό το μετρό. Σήμερα η εμπορική λειτουργία του μετρό ολοκληρώθηκε πρόωρα στις 9 η ώρα αντί για τις 11 που είναι συνήθως. Γιατί γίνονται δοκιμές για το επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η άλλη αλλαγή είναι ότι αύριο δεν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια στις 5 και 4 όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στις 7 το πρωί. Οπότε να ξέρετε, αν έχετε να πάτε κάπου στις δουλειές σας και υπολογίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε το μετρό, να ξέρετε ότι ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 7 η ώρα το πρωί. Να θυμίσουμε ότι από αύριο αλλάζει γενικά οι ώρες λειτουργίες του μετρό. Δευτέρα έως Πέμπτη 5 και 4 με 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 η ώρα, με εξαίρεση όπως είπαμε την αυριανή μέρα που ξεκινάει στις 7, και Κυριακή 5 και 4 με 12.30. Οπότε αυτό βολεύει αυτούς που ξενυχτάνε και δεν θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο και δεν θέλουν να οδηγήσουν γιατί πίνουν. Καλό είναι, ελπίζουμε να μην δούμε αλλαγές, δηλαδή από Σεπτέμβριο να ξαναλλάξουν τα δρομολόγια, να παραμείνει αυτό το μέχρι τις 2 ώρες το βράδυ και αν γίνεται και κάνα μισάρο και παραπάνω, νέα είναι τα παιδιά, αργούν να γυρίσουν σπίτι τους.

Η Ειρήνη που μας ακούει παρεξηγήθηκε που είπα ότι, ότι θα αυξηθούν οι ώρες που θα λειτουργεί το μετρό προς το βράδυ είναι καλό για τους νέους και εμείς λέει θέλουμε να ξενυχτάμε ή λίγο μεγαλύτεροι. Συμφωνώ με την Ειρήνη, όσο νιώθεις ότι μπορείς να ξενυχτάς, άλλωστε η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν το πολύ πιστεύω να σας πω την αλήθεια, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και δυσκολότερα ξυπνάς και αν ξενυχτήσεις δεν είσαι το ίδιο αποδοτικό στην επόμενη μέρα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στα 20 μου οι ώρες που κοιμόμουν ήταν μετριόταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν καταλάβανε κανείς τίποτα από θέμα συμπεριφοράς και απόδοσης. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει ότι επιτέλους από αύριο ξεκινάνε οι διακοπές της. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μας λες που θα πας όμως, Χρυσάνθη, και μας εύχεται και εμάς να περάσουμε τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Ο Γιάννης μας λέει ότι μας ακούει από το δροσερό του, για την ακρίβεια μας λέει 24 βαθμούς δωμάτιό του. Η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η πιο όμορφη νυχτερινή παρέα της. Α, πάρα πολύ ωραία τα λόγια σας. Και από τους ακροατές πάμε στο έγκλημα, όχι έγκλημα, λάθος, την ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουνε. Ένας 55χρονος κρατούσε στον καταψύκτη ενός εγκατελειμμένου ξενοδοχείου, δικιάς του ιδιοκτησίας, της οικογένειας δηλαδή, το άψυχο σώμα του πατέρα του. Για 2,5 χρόνια λοιπόν είχε κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ιστορία αποκαλύφθηκε μετά από ερωτήσεις που έκαναν οι γείτονες προς την αστυνομία, καθώς είχαν πάρα πολύ καιρό να δούνε τον ηλικιωμένο να βγαίνει από το ξενοδοχείο. Η αστυνομία βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο, έψαξε και βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Τι έχει πει τώρα ο άνθρωπος, ο δικηγόρος συγκεκριμένα του 55χρονου? Όλοι φανταζόμαστε το κίνητρο ήταν οικονομικό. Ο δικηγόρος έχει διαφορετική γνώμη. Λέει ότι το έκανε για ψυχολογικούς λόγους. Είχε παθολογική σχέση εξάρτησης με τους γονείς του και συγκεκριμένα λέει πιο πολύ με τον πατέρα του. Γι' αυτό δεν ήθελε να τον θάψει. Είναι μορφωμένος, έχει περιουσία, δεν χρειαζόταν τα χρήματα του πατέρα του. Έτσι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του. Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην το πιστεύω, αλλά είναι η γνώμη μου αυτό. Θα αποδειχθούν τα χρήματα του πατέρα του, έτσι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του. Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην το πιστεύω,

Λοιπόν, η Δέσποινα μας έστειλε μια ιδέα για όσους δεν καταφέρουν να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε μέχρι τη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα λέει θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια πρωτοβουλία των Naturalistas, αν το διαβάζω καλά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου λοιπόν, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο χώρο του πάρκινγκ του Valtos Beach Bar, θα συναντηθούν άγνωστοι, κόσμος δηλαδή που θα θέλει να δει το ηλιοβασίλεμα, θα περπατήσουν μαζί, λέει, την παραλία ξυπόλυτη στο ναυάγιο του ποταμού Επανομής και θα φτάσουν στο ωραιότερο σημείο της παραλίας για να απολαύσουν όλοι μαζί το ηλιοβασίλεμα. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, αν δεν είστε κάπου εκδρομή. Θα γνωρίσετε καινούριο κόσμο, θα απολαύσετε την ομορφιά της περιοχής, θα δείτε και το ηλιοβασίλεμα. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας? Νερό, ξηρά τροφή, πετσέτα, ψάθα, αντικουνουπικό. Η αλήθεια είναι ότι τα κουνούπια στην Επανομή είναι εφιάλτης, οπότε να έχετε σίγουρα μαζί σας αντικουνουπικό και μια αλαξιά ρούχα σε περίπτωση που θα θέλετε να βουτήξετε ή θα τα βρέξετε. Πολύ ωραία ιδέα. Και από την ιδέα της Δέσποινας, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες που δεν θα καταφέρουν να πάνε φέτος διακοπές. Όλο και περισσότεροι στρέφονται στη λύση του κάμπινγκ. Τα δημοφιλέστερα κάμπινγκ στην Ελλάδα είναι φυσικά της Χαλκιδικής, του Πηλίου αλλά και των Κυκλάδων. Χρόνια βέβαια η Χαλκιδική έχει παράδοση στο κάμπινγκ, κυρίως στο δεύτερο πόδι, που είναι και πάρα πολύ ωραία, πολύ οργανωμένα, μέσα στα δέντρα, μόνιμα σκιά. Είναι από τα καλύτερα κάμπινγκ στην Ελλάδα, αλλά και του Πηλίου που έχω πάει, είναι πολύ ωραίο για να πας ολιγοήμερες διακοπές. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Θα νομίζατε ότι περισσότερο κάμπινγκ κάνουν οι νέοι λόγω κόστους, όμως όχι. Οι μεγαλύτεροι, λέει, οι καλύτεροι πελάτες στα κάμπινγκ είναι διαχρονικά οι άνω των 50 ετών και δεν το κάνουν κυρίως για λόγους τιμών και οικονομίας, αλλά το κάνουν από ιδεολογία και πολύ τους χαίρομαι, θα πω εγώ. Οι τιμές για το 2026 κυμαίνονται από ημερήσια, θα σας πω, σε ένα κάμπινγκ από 20 ευρώ μέχρι και 45 ευρώ τη διανυκτέρευση για δύο ενήλικες. Μέσα είναι και η σκηνή και το αυτοκίνητο. Αν θέλετε κάτι έξτρα όπως ηλεκτρικό ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προσφέρει ένα κάμπινγκ, το πληρώνετε εξτρά. Χαμηλότερες είναι οι τιμές για παιδιά μέχρι 12 ετών. Υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε σχέση με πέρσι, σε επίπεδο 20%, αλλά και πάλι είναι πολύ φθηνότερο από το να νοικιάσετε ένα δωμάτιο στις Κυκλάδες, στο Πήλιο και στη Χαλκιδική, που οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.

Μάθατε ότι δεν χαλάμε χατήρι όταν μας ζητάτε τραγούδια και έχουμε ακόμη και σήμερα μια παραγγελιά από το Χρήστο από το Κιλικίς μας ακούει και ζητάει το I'll Remember από τη Μαντόνα, θα το βρούμε και θα το μεταδώσουμε. Πάμε στη Σκιάθο που μια 39χρονη Βρετανίδα έκανε επεισόδια μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ήπιε, έκανε ένα boat trip, ένα ταξίδι με πλοίο, όπου μέσα προσφέρανε και αλκοόλ, ήπιε πάρα πολύ, μέθησε, το ίδιο μέθησε και η 15χρονη κόρη. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί θα δείτε που θα καταλήξουμε. Γυρίσανε από το πάρτι, πήγαν στο ξενοδοχείο, έκλεισε το μπαρ του ξενοδοχείου, θυμώσανε γι' αυτό που δεν είχε άλλο αλκοόλ να πιούνε, άρχισαν να σπάνε πράγματα, να πετάνε καρέκλες, να σπάνε καθρέφτες, μάνα και κόρη μαζί. Ήρθε η αστυνομία, από τα σπασίματα που κάναν τραυματίστηκε η ανήλικη και λίγο λιγότερο η μητέρα, τους πήγανε στο κέντρο υγείας του νησιού και άρχισαν να τα σπάνε και εκεί. Εκεί ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των επεισιδιών. Άρχισε να κλωτσάει ό,τι έβρισκε, επιτέθηκε στους γιατρούς του κέντρου υγείας. Είχανε πάρα πολλά επεισόδια. Τελικά, αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του κέντρου υγείας, φυσικά συνελήφθησαν και κατηγορείται εκτός από ζημιές, από πρόκληση ζημιών και για παραμέληση ανηλίκου, αφού η 15χρονη, όπως ξέρετε, απαγορεύεται να πιει από τον νόμο. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το μεταδώσουμε. Απόλαυσε το Χρήστο.

Ομολογώ πως δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι της Μαντόνα, αξιοπρεπέστατο, όχι από τα πολύ καλά της. Από την Βρετανίδα στη Σκιάθο που έσπαγε το κέντρο υγείας και το ξενοδοχείο επειδή δεν της δίναν αλκοόλ, σας πάω στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν πρώην χασάπι, ο οποίος σκότωσε έναν υπάλληλό του επειδή είχε υποψίες, δεν αποδείχθηκε ποτέ, ότι τον έκλεβε. Ο Ρίτσαρτ Ντάισον τον έψαχναν για 6 χρόνια και τελικά τον βρήκαν σε ένα βαρέλι στην αυλή του Κρίστοφερ Ράιτ, τεμαχισμένο και τσιμεντωμένο. Πώς έφτασε η αστυνομία να ερευνά τον 73χρονο χασάπι για τη δολοφονία του Ρίτσαρτ Ντάισον? Απλά ο συγκεκριμένος έμπλεκε συχνά σε καυγάδες. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν κλείσει η υπόθεση εξαφάνισης του Ρίτσαρτ Ντάισον, κάποιος, ένας αστυνομικός, είπε γιατί δεν ερευνούμε και το πρώην αφεντικό του, το αφεντικό του μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν εξαφανιστεί. Και πάνω στον έλεγχο βρήκαν ένα τσιμεντωμένο βαρέλι, του κίνησε την περιέργεια και όταν έσπασαν το τσιμέντο βρήκαν μέσα ανθρώπινα οστά και από την έρευνα του DNA, γιατί υπάρχει, είχε κόρη ο συγκεκριμένος, ο δολοφονημένος, βρέθηκε ότι ανήκε σε αυτόν το πτώμα. Συνολικά η ποινή του πρώην χασάπι είναι 35 χρόνια, κατηγορείται για παρεμπόδιση νόμιμης ταφής, φυσικά για δολοφονία, είχε και μερικά όπλα στο σπίτι του, βάλε και μερικούς καυγάδες που έκανε μερικούς ξυλοδαρμούς, 35 χρόνια θα περάσει στην φυλακή.

Κωνσταντίνε, σου έχω κι άλλη αποστολή. Ο Γιάννης μας λέει, αφού δεν μας χαλάς χατήρι, θέλει ένα τραγούδι από Lady Gaga μαζί με Tony Bennett. Θα το βρει ο Κωνσταντίνος, δεν του ξεφεύγουν τέτοια πράγματα. Lady Gaga με Tony Bennett. Πάμε στο Bauk που έπαιζε για το Europa League, για το τρίτο προκριματικό γύρο, και ήταν έκπληξη, είναι, παραμένει έκπληξη, ότι έχασε με 0-1 από τη βέλγικη ομάδα. Ευνηδιάστηκε, στα 17 δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα γκολ που δεν μπαίνει ούτε σε σχολικό αγώνα. Έκανε ένα λάθος στην άμυνα οι παίχτες του ΠΑΟΚ, δύο μαζωμένα, όχι μόνο ένα. Βρέθηκε μπροστά από το τέρμα ο Βέλγος, είπε ευχαριστώ και έβαλε ένα γκολ. Δεν ξαναπήλησε η Άντερλεχτ, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλύτερος και άξιζε, αν όχι την νίκη, τουλάχιστον την ισοπαλία. Έχασε και ένα πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει τις ελπίδες του για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Με αυτά που είδαμε, ο ΠΑΟΚ, αν παρουσιαστεί σοβαρός, μπορεί να πάρει την πρόκριση μέσα στο Βέλγιο. Ο αγώνας είναι την επόμενη Πέμπτη στις 13 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ. Και του ευχόμαστε μέσα από καρδιάς να πάρει τη νίκη και με ένα ευρύ σκορ για να μην αγχωθούμε. Ανακοίνωσε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο πολύ έμπειρος μπακ. Ο μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε σήμερα τον Γάλλο Μοκόκα, ο MVP του περσινού EuroCup με τη φανέλα της Μπουρκ. Αναμένουμε την ανακοίνωση του Θανάση Αντετοκούμπο, μας το κρατάνε για μετά της Παναγίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει υπογράψει στο ότι θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη την επόμενη χρονιά. Γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται ένας ακόμη ψηλός στην ομάδα, ένας έμπειρος ψηλός, γιατί η χρονιά θα είναι δύσκολη και απαιτητική και δεν μπορείς να βασίζεσαι σε έναν NBA, έναν παίκτη από το NBA που ναι μεν έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το αμερικάνικο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Θα χρειαστεί δηλαδή χρόνο να προσαρμοστεί. Οπότε μια έλευση ενός έμπειρου τεσσαριού που μπορεί να παίξει άνετα και πέντε, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει το ρόστερ του Άρη και αναμένουμε να δούμε πολύ καλό μπάσκετ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και γιατί όχι έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό στο EuroCup, Άρη με ΠΑΟΚ, να το απολαύσει όλη η πόλη. Είμαστε έτοιμοι, το έχουμε, το έχουμε. Το απολαμβάνει ο Γιάννης που μας το

She likes the green grass under her shoes.

Θα ξαναδώσω το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πολύ ενεργοί. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου αρέσει αυτό. Σας θέλω να σας νιώθω κοντά μου, ότι δεν κάνουμε μάτε αυτή την εκπομπή. Και πάω στη Βρετανία. Έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτά τα γυαλιά μέτα που φόρεσε γνωστός υπουργός κυβέρνησης εδώ στη χώρα μας. Τώρα ανακοινώθηκε ότι στη Βρετανία εστιατόρια, pub, θέατρα, κινηματογράφοι απαγορεύονται. Να φοράει ο κόσμος αυτά τα γυαλιά, γιατί έτσι θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των πελατών τους. Έτσι, τροφή για σκέψη. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κύριος Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο και περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους δήμους Μάνδρας Ιδηλίας και Μεγαραίων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Τη νέα πλατφόρμα My Agro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη του ΔΔΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Προηγήθηκε έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στη Συρία, 2 νεκροί και 3 τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο Ανάπλαση της Έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ, με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, πραγματοποίησε αυτοψία χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ Άντρελεχτ 0-1 έχασε στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: τηλέφωνα. Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε στην Ευρώπη, όπου παρατεταμένη η ανομβρία υπάρχει σε αρκετές χώρες και συγκεκριμένα θα σας πάω στη Βουλγαρία, όπου η σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη οδήγησε σε μια τεράστια αποκάλυψη τμήματων από την αρχαία γέφυρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό είναι καλό για τους αρχαιολόγους, όχι καλό για το περιβάλλον. Δίνει στους αρχαιολόγους μια μοναδική ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα μηχανικά επιτεύγματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για όποιον δεν γνωρίζει, η συγκεκριμένη γέφυρα ξεκίνησε να λειτουργεί, είχε τελειώσει δηλαδή το χτίσιμο της, το 328 μετά Χριστού. Η γέφυρα ένωνε την αρχαία Ούλπια με την Σουκιδάβα στην περιοχή της σημερινής Ρουμανίας. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα και κατατάσσεται σε μία από τις μακρύτερες γέφυρες της αρχαίας περίοδου και όλοι απορούσαν πώς κατάφερε και χτίστηκε αυτή η γέφυρα, καθώς δεν είχαν τα σημερινά μέσα που έχουν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν, όπως δηλώνουν οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι, θα καταφέρουν να δούνε μυστικά που δεν γνωρίζαν. Δεν είναι μόνο στη Βουλγαρία το πρόβλημα. Σε όλο το Δούναβι, που έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη του νερού του, αρχίζουν και αποκαλύπτονται πάρα πολλά ναυάγια, πολλές βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αεροπλάνα που καταστράφηκαν και πέσανε μέσα στα ποτάμια, πλοία που βυθίστηκαν από τους Γερμανούς. Ναι, μεν τα ευρήματα είναι σημαντικά για τους ιστορικούς, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Και στη χώρα μας, αν πάτε στο Καλοχώρι, θα δείτε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει αρκετά και από ό,τι φαίνεται δεν περιμένουν βροχές και τουλάχιστον μέχρι το μισά του Σεπτέμβρη, λέει στις χώρες της Ευρώπης, οπότε το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν. Η Ειρήνη μας λέει ότι οι σημερινές μας μουσικές επιλογές είναι όλες μία και μία. Και ο Γιάννης μας έστειλε τι φοβερή επιλογή ήταν το Because the Night. Ρε παιδιά, μπράβο, είχε καιρό να το ακούσει. Και μάλιστα από την Patti Smith, που το έχει πει καλύτερα από όλους, κατά τη γνώμη μου. Σας πάω στη Ζάκυνθο, όπου τα τελευταία χρόνια δικαίως διαμαρτύρονται οι ντόπιοι για τον υπερτουρισμό στο νησί και για την έλλειψη υποδομών. Στη Ζάκυνθο να θυμίσουμε ότι πηγαίνουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος το καλοκαίρι και κυρίως το κακό είναι ότι είναι κακής ποιότητας τουρίστες, δηλαδή είναι κυρίως Άγγλοι, Καναδοί και Αμερικανοί που πηγαίνουν εκεί απλά για τις φθηνές, για τις χαμηλές τιμές στο ποτό στην περιοχή του Λαγανά. Προκαλούν ζημιές, η κατάσταση στους δρόμους δεν είναι αυτό που θα ήθελε να συναντάει ένας ντόπιος στο νησί. Σας πάω όμως στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου σήμερα βγήκε και είπε ο Μιχάλης Ογιαννάκος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, της ΠΟΕΔΗΝ, ότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περισσότεροι από 200 ασθενείς, λέει, προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου. 80% αυτών είναι αλλοδαποί τουρίστες που παραθερίζουν κυρίως στην περιοχή του Λαγανά. Αυτό που σας είπα πριν, ότι μεθάνε κάθε μέρα και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, φτάνουν στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και αναγκάζουν τους γιατρούς να απασχολούνται με αυτούς και να πηγαίνουν πίσω όλες οι άλλες περιπτώσεις, οι ιατρικές περιπτώσεις. Ένα ακόμη γεγονός που προκαλεί εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες 20 μέρες έχουν καταγγελθεί από τουρίστες 8 βιασμοί. Κάποιος πρέπει να το εξετάσει αυτό. Φυσικά το αστυνομικό τμήμα αναλαμβάνει την καταγραφή και τον έλεγχο των καταγγελιών. Αλλά τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναδεί στο νησί. Τόσο επισκεψιμότητας στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση τουριστών, όσο και αυτό που σας είπα για τους βιασμούς. Το προσωπικό, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, είναι εξουθενωμένο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και σε πρωτεσίλες πλέον. Το νοσοκομείο Ζακύνθου δεν έχει φτιαχτεί για να αντιμετωπίζει τόσο πολλούς χιλιάδες τουρίστες και γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει άμεσα σε αυτήν την τουριστική περίοδο, όχι για την επόμενη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το δημοφιλέστερο άθλημα είναι το baseball. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχω προσπαθήσει να δω baseball. Το βρίσκω τελείως ανιαρό παιχνίδι. Όμως οι Αμερικανοί το λατρεύουν. Πας να δεις λοιπόν ένα παιχνίδι baseball στο γήπεδο. Ξαφνικά εκεί που ο αθλητής πάει να χτυπήσει την μπάλα, του φεύγει το μπαστούνι του baseball και πηγαίνει στις εξέδρες και χτυπάει στο κεφάλι μία γυναίκα. Τη θεωρείτε αυτή τη γυναίκα άτυχη? Με την πρώτη σκέψη θα πείτε ναι, πάρα πολύ άτυχη. Αν συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι σε όλο το γήπεδο υπήρχε δίκτυ εκτός από ένα μικρό κομμάτι που καθόταν εκεί η γυναίκα, τότε θα τη λέγατε σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ άτυχη. Όμως αυτή η γυναίκα και συγκεκριμένα η Στέφανη Ντουλούκ, 37 ετών, θα γίνει πλουσιότερη κατά 10 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί τους έκανε μήνυση λέγοντας ότι από το χτύπημα που δέχτηκε από τον μπαστούνι έχει πάθει έντονα εγκεφαλικά προβλήματα, έχει ευαισθησία στο φως, προβλήματα στον αυχένα, προβλήματα στα χέρια, έχει γνωστικές δυσκολίες, δεν μπορεί να εργαστεί άμεσα, δεν ξέρει αν θα μπορέσει να ξαναεργαστεί στο μέλλον, αυτά τα λέει φυσικά μετά από οδηγίες του δικηγόρου της, και έτσι έκανε μια μήνυση που αξιώνει 10 εκατομμύρια δολάρια. Λογικά δεν θα πάρει 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ήδη η ομάδα, το New York Yankees, η ιστορικότερη ομάδα baseball στις ΗΠΑ, την έχει καλέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έρθουν σε συμβιβασμό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει πλουσιότερη κατά 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Πού είναι ρε παιδιά αυτά τα μπαστούνια να έρθουν και σε εμάς κανένα στο κεφάλι?

Πριν από 35 χρόνια ακριβώς, στις 6 Αυγούστου του 1991, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Ο Tim Berners-Lee, Βρετανός επιστήμονας πληροφορικής, δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία. Μια πάρα πολύ απλή ιστοσελίδα, σήμερα δηλαδή τη φτιάχνει ένα παιδάκι 5 χρονών, για να καταλάβετε, η οποία παραμένει ακόμα στον αέρα του διαδικτύου, δεν έχει κατέβει. Είναι πάρα πολύ απλή, χωρίς χρώματα, χωρίς κάτι να κινείται. Εξηγούσε μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα τι είναι το διαδίκτυο. Τόσο απλά. Και έκτοτε φυσικά έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Έχουμε γεμίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Τα πάντα κινούνται μέσα από το διαδίκτυο. Και όλα αυτά τα χρωστάμε σε αυτόν τον Βρετανό επιστήμονα, τον Tim Berners-Lee. Και πάμε να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με το διαδίκτυο, τα οποία τρομάζουν, παιδιά, πραγματικά. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έστω και μία φορά τη μέρα το διαδίκτυο? 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά το ίντερνετ και αγνοούν ακόμη και την ύπαρξή του? 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί παρατηρούνται κυρίως στη Λατινική Αμερική, σε κάποια μέρη τα οποία είναι είτε πάνω σε βουνό, σε υψόμετρο, είτε μέσα στη ζούγκλα. Και κυρίως στη αχανέστατη Κίνα και Ινδία. Ποιοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ταξικό το θέμα. Το 100% των πλουσίων, δηλαδή αυτών που έχουν υψηλά εισοδήματα, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, το χρησιμοποιούν μόλις το 64%. Τι γίνεται στην Ελλάδα? 94% του πληθυσμού είναι φανατικοί χρήστες του διαδικτύου, και όταν λέμε φανατικοί, περνάνε τουλάχιστον 1 ώρα και 30 λεπτά στο διαδίκτυο καθημερινά. Στις ηλικίες από 18 μέχρι 40 ετών η χρήση του ίντερνετ είναι καθολική, 100%. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να απαντήσει ότι δεν μπαίνω στο διαδίκτυο. Στις ηλικίες, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στις ηλικίες από 70 έως 85, το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου καθημερινά, από εκεί που ήταν στο 6%, έχει ανέβει στη χώρα μας στο 35%. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή χρηστών που αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι διαφημιστές και τους βάζουν στο μάτι, τους στοχεύουν, γιατί τους βλέπουν φυσικά σαν πορτοφόλια. Είναι οικονομικοί δείκτες. Και αρχίζει και προσανατολίζεται πλέον το περιεχόμενο του διαδικτύου και προς τις ηλικίες 70 έως 85 ετών.

Η Δάφνη λίγο πριν κλείσει η σημερινή νυχτερινή βάρδια μας στέλνει και μας λέει ότι μας ακούει και από τη Χαλκιδική και ξέρεις γιατί μπορείς και μας ακούσει από τη Χαλκιδική, Δάφνη. Το χρωστάς στον Tim Berners-Lee που πριν από λίγο είπαμε ότι δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και φυσικά το χρωστάς και στο AirTeco. Όσοι δεν μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από κάποιο ραδιόφωνο μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το AirTeco καθημερινά 10 με 12 νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Είχα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο, τον έχει αντικαταστήσει ήδη ο Κωνσταντίνος Σαββίδης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι έρχεται τριήμερο με σαραντάρια και πάρα πολλούς ανέμους, άρα ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι πολύ μεγάλος, γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον να μην ξεκινήσουν οι φωτιές από εμάς, να κάνουμε το δικό μας μερίδιο, τις δικές μας ευθύνες να αναλάβουμε και μετά ας ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα που θα είμαστε ξανά εδώ και θα μεταδώσουμε ειδήσεις να μην έχουμε καμία είδηση για πυρκαγιές. Το εύχομαι πραγματικά. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα, ίσως τα περισσότερα μηνύματα από την αρχή της, που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με κάνατε και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένω και αύριο όμως, έτσι, μην μας ξεχάσετε. Λίγο μετά τις 10 νυχτερινή βάρδια, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με εντατικούς ρυθμούς σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια. Οι 206 εξ αυτών ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθη μία 63 ετών γυναίκα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, συνελήφθη ένας άνδρας 71 ετών γιατί άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον μέχρι και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Η ίδια θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να μεταφερθεί το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη και ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή της. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Συρία, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγει σε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές, θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ!
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.